Αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πατρών, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλέ Φράνιε, παράκλητο του Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ηλθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση και είδος και σούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσθητο το όνομά σου. Έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξηγεθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νόν φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργήσεις εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες εσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνένετα σε εντολά σου και πλήν το θέλημά σου, και ψάλλην συν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε επαντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνο να στείνε και τη χείλη σόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαράν και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεση την εκ των υπαρών χιλαίων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λεμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν Λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιος σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτίας εκείσησέ με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάπησα στάβηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντύλωσάς με. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν εκτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλθεις επί μου. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμαμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετηλώ τα συντολά σου, το φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν ο Δήμου, το φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα συντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνα με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημα από τον εντελό σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνος επί παντή πλούτο,

0: ό,τι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν και χαρικάθησαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασής σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μεστή και η συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξην η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόσωνα Θεέ μου και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν δια παντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίγω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου στον φόβο σου. Περίερε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έρθει επ' εμέ το ελαιό σου Κύριε το σωτήριό σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων ό,τι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας. Έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμην εν πλατισμό όλη τα συντολά σου εξεζήτησα και ελάλλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην και μελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχήρας μου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήσθητη των λόγων στο δούλο σου, επιλπισάς με, αύτη με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου, ό,τι το λόγιό σου έζησέ με, υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσθη των πριμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειμπανόντων των νόμου σου. Ψαλτά ίσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσθη την ανοιχτή του ονοματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμαι Κύριε είπα του φυλάξατε τον νόμο σου. Εδέηθην το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσθην και ο καταράχθην, του φυλάξεσαι τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη, και τα του νόμου σου επελαθώνει. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί, πάντων των φορμένων σε, και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου, δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ό,τι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διά τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός είσαι Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθια πε με αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε το νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του σώματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνετισόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και φροντίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα, έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου. Και αληθεία η ταπείνωσάς με, γεννηθεί το δίτο, έλεος σου το παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο.

0: σου, εφέτος άνοι τυρμή σου και ζήσομαι, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω τις εντολές σου, επιστρέψα το σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμμωσαν τις δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου, η ψυχή μου στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ό,τι εγεννήθην ως ασκώσιν πάχνει, τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μια εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλού πως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδιωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε την γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένει μέρα ότι τα σήματα του λασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθε με των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτή είσαι ζησάς με, σώσει μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση εντελεία είδον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα σου διδασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σενολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαργή μου τα λογιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λύθνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίδης μου. Όμως ακέστησα, του φυλάξησα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθετο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λογιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρόν στο ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερχρησίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα σεντολά σου κατορθούμη. Πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετινή πίους. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτο μου πάσον αμία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ούπε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ό,τι επελάγχονται των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, ό,τι τα δικαιώματά σου καπελανθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κλείψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέδισόν με και ζήσουμε. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου. Επάκουσον μου Κύριε. Τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξαν συσώσουν με. Και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα. Εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον, το μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσα οδή σου αλήθεια, καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε. Ό,τι του νόμου σου καπελαθώμην, κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με. Δια των λόγων σου ζήσουν με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου καξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικόμην, ό,τι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκησης ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδελον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσάτε δε εσείς με ενωπιόν σου Κύριε. Κατά το λόγιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενωπιόν σου Κύριε. Κατά το λόγιον σου ρίσε με, εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το χείρσο του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ερετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολολός. Ζήτησον το δούλον σου, ό,τι τα σεντολά σου, ούκε πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήρ ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των δειμά σου ανθρώπους και δια την ημετεραίων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς μου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόντε εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησου ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησου ημάς, κυριλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίασε της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστία το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσων, δώσε μου σήμερα. Και άφεσε μου τα οφειλήματα ημών, ως και μη σ' αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εν τη γεννήση την παρθενία ενεφύλαξες, εν τη κοιμήση των κόσμων κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωή, μήτρη υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες της εσλυτρουμένη, εκ θανάτωτας ψυχάς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Παρεμπαντή και ενώ και πάση ώρα, ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών,

ενώσουν τα σώματά του στον φλογισμό διώθου σου. Τα συνεία κάθαρον και ρησί μα από πάση λήψη του κακών και οδύνη. Και έχει όλοι μα αγγίσει σου αγγέλη, σε την παρεμβολή αυτών φορουμένη και οδηγουμένη. Καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστη και στην επίγνωση τη αποσύτου σου δόξη. Ότι ευλογητό είσαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό.

0: των λόγων του ακούσαν, την όντως των τόπων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστες εκρήμασις ως

Αγία και ενδοξάτη και εξαίσια, όλου και στην αριθμό στο παρασχόλτο ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεση του κόπου της πολυμόχτου σαρκός, ευχαριστούμε τους ιωτούς είναι από όλες τις ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπέθου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρες, και στο τοξολογήσει το κράτος σου, διαδισοπούμε την ανικαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον ούλη ημών εκ του βαρέως ύπνου της αθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος άδυντη και ψάγει και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου στα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου Παρακυρίου. Του πείσαι τους των ουρανών και την γη, μη δώσεις άλλο τον πόδο σου, μη δεν γιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν γιστάξει ο δείπνος ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψε, επιχείρα δεξιά σου, ημέρος ο Υιός σου συγκάθισε, ο δέης σε ειρήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε, ο παντός κακού φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογία των Κύριων, πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτης εν οίκο Κύριου, εν αυλέσει που Θεού ημών. Εν της εξήνε πάρετε τα σχέδες ημών εις τα Άγια και ευλογή των Κύριων. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσεως των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίασε της ασθενείας ημών, εν και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου,

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μίστη Κυρία των Επερπίδων Αστάσεως Ζωής Ομοίου και κοιμημένων Πατέρων και Αδελφών ημών και πάντων ευσεβή και πίστη λιωθέντων και συγχώρησον αυτής πάνω κλειμένη με ακουσιόντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπους φωτεινής, εν τόπους φλωρής, εν τόπους αναψύξεως. Έρθα πέδρα, πάντα σου δίνει λύπη και σταυμό, όπου επισκοπεί το προσώπου σου. Εφραίνει πάντα σου και όλου του Αγίου σου, χάρη σε αυτή και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθηξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλευση. Σιγαρή ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των κυκαιωμένων δούλων σου. Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπομεν. Συν τον Άρχο σου Πατρίκη, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Υπερένδοξη υπάρθυν ευλογημένη Θεωτό και προσάγητη μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και ευχών το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα σύν. Την πάσα ελπίδα μου, εις ανατήθη, μη μητέρα του Θεού φυλαξώ.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.

Κύριος πάντα αιτήματά σου, ενέργο και έσαι, Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού, Αγίου αυτού, εν δυναστή η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρωμα σου που και νύχτες, εμείς δεν ερνόμαστε, Κύριος των ημών, επιτελειστόμεθα. Αυτοί συνεποδούσαν και έπεσαν, εμείς δεν ανέστημα και ενωθώθημα. Κύριε, σώσον το βασιλέα και

προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέγχει του υψής του μη σελεχθεί. Ευρεθεί η χέρι σου πάση σε κρίσου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντα σε. Ότι θέλει αυτού του πληρώ καιρό του προσώπου σου, Κύριο ενεργεί αυτού, συντεράξει αυτού και καταφάγεται αυτού πυρ. Το καρπό αυτόν από τη γη απολύει και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διαλογήσει το βουλά σα, σου μη δίνονται στήνε. Ότι θέλει αυτού νότων, να τι περιλείψει, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψώθηκε είναι τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γενικέ αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα

0: Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον τη θεονομία σου, μήτε σου βασιλεύσει κατά τα βαρβάρο δωρούμενο και το σαν φυλάκιν δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και εξοδίσαν το σταυρό του Θεού και απονιμούν σου την υποησία. Σου τιμούν σου τώρα σε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμη και της Χριστής Βασιλής ημών. Νίκος χορηγών αφήστερα των πολεμίων και σημαντία να έχει εντυπωσίαν όπλων ειρήνης Αιγύπτων τρόφεων. Κίνιν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε. Μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών παγίμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζουσε και έλεσες βασιλεύειν και χορήγη αυτή σου ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκες των Θεών μόν και ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επιθύντες ενεθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντως εθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγισάν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκές την ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκές την ειρήνη της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλήν μου, ουσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν εμολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσεν της αρκή μου, εκακόφην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίες μου έγκυσαν και αίσθησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου, Κύριε,

Τότε επί χαρόσιμη εχθροί μου και τους ελευθύν επόδας μου, επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρεμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους, για τα ποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθουσίνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, ερήψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσους ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθισε μελέτων είσαι, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοδίσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες εδωπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνήρων αυτό, ότι ενεφράγιστο όμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισαι, ότι γεννήτης βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι και νυν και αήκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταπαινών των εισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύ τραυματιέ καθεύοντας εν τάφο, όνου καμνής της έτη, και φτύχτης χειρός απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκου κατά τάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επί με επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα σου μετεωρισμούς επίγαγες επί με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επί μου, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθουν και ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς έκυρη όλη την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια, οι ιατροί εναστήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησε τέτοισε το τάφο το ηλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προς έκυρη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Φτωχώσιμη εγώ και εν κόπης αγνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν εοργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξάν μεν. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα επορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκταξε τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σε προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συναποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννησίσαι το σαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, τις Ισραήλ τα θελήματα αυτού.
Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής ετ ουδέης των αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέχουσαν να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη Πατήρ Υιούς, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς σας μεν. Άνθρωπος ως εκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άρτος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει,

Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μου την αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσιν εις λάφων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, δώρον υπορεύσουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέης σου ξεροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στύποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον, ή εστότε σε νίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν είτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος ψάλλεται το όνοματι αυτού ότι καλών, ότι τον Ιακώβ εξελέξε το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσοι θέλησεν ο Κύριος, επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσης τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επίησεν, ο εξάγωνα νέους εκ θησαυρών αυτού. Όσε πάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτο από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν φαρό και εν πάση της δούλης αυτού. Όσε πάταξαν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρίνει Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσου, συνοφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ούκαινο τις φύσονται, ουδέγαρε στη πνεύμα εν το στόμα δι' αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Είκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, είκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, είκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Σιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Θεό των Θεών ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Κύριο των Κυρίων ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και ευραχείων υψηλό ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγωγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι τον λαόν αυτού εν τη ερήμο ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήναντι βασιλείς κρατεούς ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εδώτη την γην αυτών κληρονομίαν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη μόνο Κύριος ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και ελυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Οδηδού στροφήν πάσης αρκή ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Θεό του ουρανού ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και κλάψαμεν το μνηστήνε ημάς τη Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών. Και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κύριου επί γης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιληστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάρυγγί μου εάν μη σου μισθώ. Εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήσετε Κύριε των Ιών εδών την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων. Εκενούτε καινούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτρι Βαβυλώνος η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις τον ταπόδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφύτα νηπιά σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι.

0: Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Αγιών Σου και εξομολογήσω με το όνομα της επί το ελέη Σου και τη αληθεία Σου ότι εμεγάλινας επί παν το όνομα το Άγιον Σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέση ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει Σου. Εξομολογησάσω σαν Σε Κύριε πάντης βασιλής της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός Σου. Και ασάτωσαν εν τεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου, ότι ψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω φιλίψω ζήσεις με, εποργήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα Σου και έσωσέ μη δεξιά Σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρε μου, Κύριε το έλεο Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, Συ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβων μου και την ισχύνων μου Συ εξυχνία σας, και πάσα στα σοδούς μου προείδες ότου και στη δόλωση εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε, Συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, Συ έπλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείρα Σου, εθαυμαστώθη γνώση Σου, εξαιμού, εκρατεώθη, μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματός Σου και από το προσώπο Σου που φύγω. Εάν αναβοείς των ουρανών, Συ εκεί, εάν καταβοείς τον άδειν πάρει, εάν αναλάβει με τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί η χείρη Σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά Σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος Σου σκοτιστήσετε από Σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε. Ως το σκότος αυτής, ούτω και το φως αυτής. Ότι Εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβουμε και καστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός σε θαυμαστώθεις. Θαυμάσια τα έργα Σου και η ψυχή μου γινώσκει σπόδρα. Ουκ εκρύβει το οστούν μου από Σου. Ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάθης της γης. Το ακατέργαστό μου είδων οι οφθαλμοί Σου και επί το βιβλίο Σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Εμεί δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι Σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και περάμα πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτη ημί μετά Σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκλείναν τα πεμού, ότι εριστές θέες διαλογισμούς, λείψοντες ματαιότητα τας πόλης Σου, οχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενεντόμην. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και ήδη η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με, ή την εσελογήσαν τα δικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών, φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε ή την εις διαλογήσαν του τυποσχελήσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου και σχοινή εις διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε Κύριε δύναμη σωτηρίας μου επεσχίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ. Διαλογήσε το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλιών αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλείς αυτούς. Εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Ανήργλος σώδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης. Άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνωνα ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το όνομα Σου και κατοικήσου συνεφθήσει το προσώπο Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου. Έπαρσε στο χειρόν μου θυσία εσπερινή. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μία κλείνει στην καρδία μου εις λόγος πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συν ανθρώποι εργαζομένοι στην ανομία, και ομοί συνδυάσουμε το των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος, εν ελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλούμη λιπανάτω την κεφαλήν μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ενδύνθησαν ως υπάρχους γης εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άβην. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξώ μου από παγίδος ή συναισθήσει αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δέηθην. Εχιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Ενώ δω ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον κι ουκ κίνω επιγεινώσκον με. Απόλυτο φυγή απ' εμού κι ουκ έστειον εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, είπα, σύ η ελπής μου, μερίς μου ή εν γιζόντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων μου ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το ονόματι σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι ως σου ανταποδόσμοι. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου, ότι οδικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και εκηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέτα χείρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάγων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Σε Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Κυρίν και Άγιο και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μης παράταξη, τους δακτύλους μης πόλεμων, έλεος μου καταφυγή μου, αντιλήπτε μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και από αυτού ήλπισα, υποτάσσουν το λόγο μου από με. Κύριε, τι συνάνθρωπος αντιγνώσεις αυτού, ή ως ανθρώπου αντιλογίζει αυτό, άνθρωπος με αιτιότητα ομοιώθηκε η μέρη αυτού, ως ισχύα παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ουρανών και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπίεις αυτούς, εξαπόσυλλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόσυλλον τη χείρα σου, εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εχειρώσιον αλλοτρίων, όντως το μελάλη σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός οδύν και νύν άσο μέση, ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει, το διδόν του πισωτηρία της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ τον δούλο αυτού εν κορυφαίας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε και χειρώσιον αλλοτρίων, όντως το μελάλη σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνει αυτόν ως νεόφυτα εδρυμένα,

0: κατεκάθαρε την ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και ασυμπέρας, γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι, τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι, τη θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη, τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ιχτήρμαν και λαίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και ιχτυρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σαν σε Κύριε πάντα τα έργα σου και έως Ιησού ευλογησάτο σαν σε. Δόξα της Βασιλείας σου ερούσι και την δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε της Ιησού τον ανθρώπο, τη δυναστεία σου και την δόξα της μεγαλοπρεπίας της Βασιλείας σου. Η Βασιλεία σου Βασιλεία πάντων αιώνων και η Δεσποτεία σου εν πάση γενεά και νεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων είσαι ελπίζουσι και εσύ δίδω συντροφήν αυτών είσαι εν ευκαιρία. Ανοίγεις την χείρα σου και επιπλάσπαν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δυνάμεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση Κύριου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
1: Και νίκαια οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νίκαια οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, ενέσον Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Μη πεποίθατε πάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, ίσου και εσύ σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επικύρων των Θεών αυτού. Το ποιήσαντα των ουρανών και την γη, τη θάλασσα και πάντα τα ναυτής. Το φυλάσσον τα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδών τα τροφή της πεινώση. Κύριος λείπε πετημένους, Κύριος σοφή τυφλούς. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείρα αναλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και ο Θεός σου σιώνεις γενεά και νεά. Ενίτη τον Κύριον ότι αγαθών ψαλμό στον Θεό ημών ηρυθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τα διασπορά σου Ισραήλ επισυνάξει. Ο ιόμενος σου συντετριμμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών. Ο αριθμόν πλήθειάσων και πάση αυτή ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύ αυτού και τη συνέσεως αυτού και συναριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξει το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλλεται το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ετών. Εξανατέλλονται εν όρεση χόρτων και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδώνται τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ού και εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τις κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύρος εν τις φοβουμένες αυτών, και εν της ελπίζω είναι επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ένι το Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοκλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς σου εν σύ, ότι δεις τα όρια σου ειρήνη και σε αφηρού επιπλώνσε, αποστέλλον το λόγιον αυτού την γη, έως τάχος δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιόν αυτού ως ιέριον, ο μίκλιος εις ποδών πάσοντος. Βάλλοντας κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τις υποστήσετε.

0: Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και δείξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσει τα ύδατα. Ο απαγγέλων των λόγιων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ουκ επίησε νου το παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ουκ εδήλωσε αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Εν είτε αυτόν πάντες οι δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη. Εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ πιπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατο και χτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είδε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ θάλασσα χιών κρίσταλος πνεύμα κατοικίδος. Τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ευπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ισραήλ λαόν γίζονται αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραφή το Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτόν, και εις Σιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλείο αυτόν. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού, και υψώσει προείσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσει του Θεού εν το λάρικι αυτών, και ροφέ δίστομοι εν τες χερστήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησεν της έθνησιν, ελεγμούσεν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ηχοσάλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κινήν και αείξου στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαμβάνομαι όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη του. Της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσιν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Και αγαθός και πειλάντικος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Κύριε σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου εμπίησα. Όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτήσει και σησέ με ημίτην μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλουσάς με. Ραδιείς με ισόχο και καθαριστήσουμε. Λυνείς με και υπέρχειών ευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίεσαι και εφρουσίνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία εν καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σε του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησε θυσία να εδώ κάνουν, λοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθουν με κύριε τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εορτή χαρμόσυνος του Αποστόλου επέστη, εφροσύνος σήμερον επιτελέσουμε ταύτην. Ναι, μεγάρ της αυτών πίστη αήτημος, η λύτρωσιν αμαρτημάτων καιρό συνθίαν, και γαρέχει παρησίαν ως θείος μίστης Χριστού της χάριτος. Τον Χριστού μαθητήν άπαντες εφημίσουμε, τον αυτόπτην του λόγου τιμήσουμε σήμερον. Ούτως γάρ το κόσμο εκήρυξε το πάνσεπ των Ευαγγέλιων και τα έθνη σε γυναίξας, εκ του βυθού της πλάνης ανοίγαγε την δε οδό της αληθείας υποδείξας, δι' αυτής ανάγει τους πιστούς προς πρατήριδα ουράνιον και το θείο θρόνο λαμπρός παριστάμενος, φωτισμόν παρέχειδα ψηλός της αυτών εκπόθου γεραίρουση, και γαρέχει παρησίαν ως θείος μίστης

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Ως Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθενού Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Αμέν.

21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θαδαίου, εκ των Εβδομήκοντα. Θαδέ, επίον άλλος υπλέξους τέφος, ή αυτόπτην λέγησε και εμείς την λόγου, η κάδη πρώτη Θαδαίος, διότι ο απέπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τέκνων αυτής Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Μητρός μιας κάλλιστα παιδεία τρία, συν μητρή βάση προς το μην ψυχή μία. Βάσα συν τεκές ητά με ξύφος η κάδη πρώτη. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ισαάκ, αποκεφαλισθέντος και πυρή παραδοθέντος εν χαλάκ της Συρίας. Σφάγιον Χριστού ο Ισαάκ ο Ράθη, ο πριν μελίζουν ως αμνών τον Δεσπότη. Μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Ικονίου. Αλέξας Αλέξανδρος τα παθών βέλη, ανήρε δείχτη δυναμούμενος πίστη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων, Αβραμίου του εν Σμολένσκ και του μαθητού αυτού Εφραίμ. Αβράμιος ήρε σταυρών Χριστού χαίρον, και συν το Εφραίμ έβρε το χαράν μίζο. Μνήμη του οσίου Αβραμίου του Φιλοπόνου της Λαύρος του Κιέβου. Πόνης διήλθε τα σπάγας των δαιμόνων, Αβράμιος Φιλόπονος σοφό τρόπο. Μνήμη των οσίων Κορνηλίου και Αβραάμ, της νήσου Πάλεη, πλησίων της μονής Βαλαάμ. Πάλε Αβραάμ τροάδα δεξιούτε, ούτως Αβραάμ Χριστόν όμα συνείδε. Μνήμη της ουσίας Μάρθας του Τιβέγευο, της κατά Χριστόν Σαλής. Που περί πολλά περί εσπάτου Μάρθα, εστώσα σαλότητη ποσή Κυρίου. Τι αυτή η μέρα όσιος πατήρ ημών Ισαΐας ο γέρον, ο Αθωνίτης εν ειρήνη τελειούτε. Εν ησυχαστές τα τετάχθο Ισαΐας, επιποθούσι την Θαβόριον δόξαν. Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν του Αγίου Αθανασίου του Τρίτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατελάρου, του Κεκτήτερος της Βατοπεδινής Κήτης του Σεραγίου. Αθανασίας Φερονίμος τα γέρα, εδέξω Πάτερ τα φθαρτά παροδεύσας, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Της ένους η πάσα ενδυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία και εις τους αιώνας των αιώνας.

Ενίστε αυτόν εν της υψίστης ύπρεπει ύμνος στο Θεό. Ενίστε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενίστε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς ύπρεπει ύμνος στο Θεό. Ενίστε αυτόν ήλιος και σελήνη. Ενίστε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενίστε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ των υπεράνωτων ουρανών ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλας αρχιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτέρωτα. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγιες. Νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενισάθουσαν το όνομα Κυρίου, ότι ύψωθη το όνομα αυτό μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει η κεράς λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ λαοεγγίζουνε αυτό. Άσατε το Κύριο,

Ρώμα αυτό εν χορό, εν τη βάνω και ψαθυρία ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράησεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάγιγγι αυτών και ροφέ δίστον εν της χερσήν αυτών. Του πείσε εκδίκησιν εν της έφεσιν ελεγούσιν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του πείσε εν αυτός χρήμα έγγραφτον, δόξα αυτή εστι πάστη σωσίης αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε απ' τον εστερέωμα της δυνάμειος αυτού, εν είτε απ' τον εκτεστηναστής αυτού, εν είτε απ' τον κατατοπίσεις.

0: ενίκη αυτών εν χορδές και οργάνων, ενίκη αυτών εν κυβάλισσα δύχης, ενίκη αυτών εν κυβάλισσα αλλαγού, άσα πνόγενεσάτα των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νηψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονε Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Θεός, ο Νός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία.

Λέγον τη δεξόν με το ποιήν το θέλημά σου τη Υιή ο Θεός μου, ότι παρασύρθη τη ζωή σε το φωτί σου ψώματα φως, παράθυνον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα τάφια να μαρτύ τους φυλαχθεί με ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και τεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς, τα χάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάριν το όνομα της σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του έλεος σου και την αλήθειά σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά Σου, ευθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου το ηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου το ηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου το ηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ εκκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

Δεύτερης την αίμα από πάση θλίψε ω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊκόμε. Αντιλαβού όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημά ο Θεό τη ηχάρητη. Τη Παναγία Αφράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθενού Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριο Θεό, ημών το κράτο ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου το έλεο αμέτρητον και την ανθρωπή άφατο. Αυτό δέσποτα κατά την εξουπλαχνία σου επίβλεψον επί μα και επί των Άγιων υπον τούτων και πίσων με τιμών και των συνεχομένων μην πλούσια τα ελέη σου και του εκτιμών σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία.

Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνησιν ο Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών σώσου το λαό σου και ευλόγησου την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτός αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ότι σ' όρθο κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

υπονοούσε επί του ονόματί σου, τα αιτήσει παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό και είναι τον δούλο σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγώνει μην εν το παρόν διαιώνει την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την

ο Άγιος, ο Εμεγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου, φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβήν δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνασιν και ομοίωσιν και πατήσου χαρίσμα την κατακοσμή σας, ότι δούσε τούτη σοφίαν και σύνησιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσεις ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιον, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύειν σοι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των απαιώνωσι ευαριστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

θεύουσι, ιδέσι μαθηταίουν εις θεύουσι. Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, μη δίναντε του νυμφώνους, ενώ νυμφίους μεταυθούν εστί νηστεύει. Όσον χρόνων μεθεαυτούν έχουσι των νυμφίων, ου δίναντε νηστεύει. Ελεύσονται δε ημέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύει.

Ισκαριώτην, ως και παρέδωκεν αυτόν, και έρχονται εις οίκον, και συνέρχεται πάλιν όπλος, ώστε μη δύναστε.

0: Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν. Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος του, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης έτηδε και των δούλων του αυτού Μαρίας και Στεφάνου. Έτηδε όμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτητούρος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφάντες ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων έτηδε και των δούλων αυτού, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Μαρίνης Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου, Δήμητρας Ιωάννου Αργύρης, Ευτυχίας και Ιωάννου. Έτιδε όμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, το πεντεχομένου του παρασωμέγα και πλούσιον έλεος. Έτιδε όμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τις διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή τάκτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην ηκεσία, πρόσδεξε παρά το σώνου δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και του συγκυρμού σου κατάπλουσον επί μας και επί πάντα των λαών σου, των απεκδεχόμενων το παραστού πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε κατοικουμένοι του Κύριου, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε υπόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκάλυψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον, ελέησον, αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη του. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλίνατε. Κύριε ο Θεός ημών εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών ότι δια την σωτηρία το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους τους υποκυκλικότες ή τον εαυτόν αφιένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτου του λουτρού της παλιγενεσίας, της αθέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου φήμη. Ίνα και αυτή συνημήν δοξάζωση, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμενος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούν όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκενή του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πείσον ημάς αξίους γενέστη του προσφέρηση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθεες στη διακονία Σου τάφην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημιν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: ζώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: και ελέησον
0: σοφία πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα άγαθα και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος και δόησι μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους ίση. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνου. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σιδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφησιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών

Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάβηγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προσελεγγύης ειδόρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθόν.

0: Τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στετέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
0: Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία να

Όξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ελλήν, σύ ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπου της δεσποτείας σου. Σύ γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός ον σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίου σας, και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια απτερωτά. Τον επινίκιο

ελέγχομεν Άγιος και Πανάγιος και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, τη νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της αγίης αυτού και αφράντης και αμομήτης χερσή, ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιάς της κλάσης, έδωκε της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπούμε.

0: Τίεται εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνούμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη μνήμη της σωτηρίου τάφτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας.

Πως τα γενέστη της μεταλαμβάνουσι εις νύψη ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμει, εις κρίμα, εις κατάκρημα, έτη προσφερομένη σε τη λογική τάφη λατρείαν υπέρ των ελπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετεγεωμένων.

0: Εν πρώτης μίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τες Αγίες του Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομώντα το λόγο της εισαληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών και δώσει μην ενένει στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνή το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού

0: Τότος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εκισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραρχόμεθα. Συ παρακατατεθέμεθα την ζωή ημών άπεσε και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάχτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις βασιλείας του ουρανών κληρονομίων, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αυτοί εμέν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλεύα όρατε ότι αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειτα επί τους υποκεκλικότας ή τα σε αυτόν κεφαλάς, ου γαρέκλινας αρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάση τιμή, εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστο ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλεξον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ημί και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου, και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρί συγκαθήμενος και όδη ημινά οράτους ημών, και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε μεταδούν ημί του αχράντου σώματός σου, και του τιμίου αίματος και διημών του αντί το λαό, ο Θεός ηλάστη τίμητα.

0: Πρώτον θυρών του νόμου σου παρέστηκα και των δεινολογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και χαναναίαν ελέησας, ετολιστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενό σου ως την πόλη και την εμόρουν. Μένεγα του κρασπέδου σου, αψαμένη ευχερός, την ία συνέλαβε, ιδέτω σου σαχράντος πόδας κρατήσεσα, την ίση των αμαρτημάτων εκομίσωτο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα το ορμό δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε μου ως παρεκκίνας και φώτης όλου μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους θεκούσισε και τον επουρανίο δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθώνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε ομοούν σου ελεησόν με και συμφορήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προς τριγέμι φλέξη με τη μετουσία, δίγαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλών κάθορων εκπάσεις με κυλίτος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα μη έθεο, κοινωνών με παράλαβε, ο μήγα της εχθρής σου του μυστήνιον ύπο, ο φίλου μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξη γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένος. Έθλιξε σπόθωμα Χριστέ, κυλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πύρια είδου της αμαρτίας μου και εμπλησκείτε της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Ετες λαμβρότηση των Αγίων σου, πώς εις ελεύσουμον άξιος. Εάν γαρτολμήσω εις ερθύνης των υπόνα, όχι τόν με ελέγχει, ότου καίσθη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγιατα αυτά, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος, εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάσε το Θεό βαθονεστή, ήθεστε εν το Κυρίο την ελπία της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεό, κοινωνών με παράλαβε, ο μήγα της εχθρής των μυστήριων είπε, ο φίλου μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις την κίνηση της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Μυστήριο είναι η παρούσα εορτή, η οποία έχει ως υπόθεση την κοίμηση της Θεοτόκου, αναφωνεί ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αρχίζοντας τον δεύτερο λόγο του στην Αγία Κοίμηση της Θεομήτωρος. Μυστήριο, διότι ο θάνατός της είναι ζωηφόρος, παρέχει δηλαδή ζωή. Γι' αυτό και η μνήμη του θανάτου της Θεοτόκου είναι εορτή χαρμόσυνη και παγκόσμιο πανηγύρι, διότι η αϊπάρθενος Μαρία κατέστησε τον Θεό Υιό ανθρώπου, εμάς δε τους ανθρώπους έκανε Υιούς Θεού. Αυτή έκανε ουρανό τη γη και εθέωσε το ανθρώπινο γένος. Και τώρα έχοντας τον ουρανό αιώνιο κατοικητήριό της και ταιριαστό βασίλειό της, κάθεται στα δεξιά του Υιού της, με διάχρυσο ηματισμό και στολισμένη με πολυπίκυλο στολισμό τις Άγιες Αρετές και τις Χάριτες, με τις οποίες την πλούτησε και την εστόλισε το παράκλητο πνεύμα. Από εκεί προσφέρει σε όσους λατρεύουν τον Υιό της και τιμούν τη μνήμη της, πλουσιότατη χάρη, βοηθώντας τους να ανυψωθούν και αυτοί στον ουρανό. Οι πρεσβείες της στο θρόνο του Υψίστου για τη σωτηρία μας είναι συνεχής. Αν η Δεβόρα και η Αΐλ, γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, βοήθησαν σε κρίσιμες στιγμές τον παλαιό Ισραήλ, πώς δεν θα μας φανεί βοηθός η δική μας εύσπλαχνη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή παρακολουθεί τη ζωή μόνο των χριστιανών, οι οποίοι είμαστε κληρονομία της. Εμάς έλαβε ο Υιός της κληρονομία από τον Θεό Πατέρα Του, όπως γράφει ο Ψαλμωδός. Ως κληρονομία όμως του Υιού, είμαστε και κληρονομία της Παναγίας Μητρός Του. Αυτή δε, γεμάτη έλεος και στοργή, βοηθεί με τις δραστικές πρεσβείες της όλους εμάς. Μας υπερασπίζεται και υπερμαχεί υπερ ημών κάθε φορά που αγωνιζόμαστε κατά των αμαρτωλών παθών μας και κατά του αποστάτου κόσμου. Πρεσβεύει υπερ ημών κάθε φορά που ζητούμε μετανία τις πρεσβείες της για να μας ελεήσει ο ελεήμων Κύριος, ο Υιός της. Όταν την επικαλούμαστε σε ώρες κινδύνου, ως άλλη στοργική όρνης, μας περιμαζεύει και μας σκεπάζει κάτω από τα φτερά της χάριτος και του πλουσίου ελέους της. Είναι δε πολύ φυσικό οι πρεσβείες, οι ηγεσίες και η προστασία της να γίνονται αποδεκτές από το Σωτήρα Κύριο, διότι αυτή δάνεισε την σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού και έτσι τον έκανε χρεώστη της. Δανείστηκε ο Λόγος του Θεού, παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όχι δάνειο εξωτερικό, το οποίο πρόσκαιρα του δάνεισαν οι άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού δανείστηκε από την Παναγία δάνειο εσωτερικό, από αυτή τη φύση της, από τα φυσικά και πανάγια αίματά της. Γι' αυτό ως φυσικό δάνειο είναι και παντοτινό. Και ο Υιός του Θεού, χρεός της παντοτινός, σε βρίσκεται εις τη μητέρα Του. Τον κόσμον δε ου κατέλειπεν η Θεοτόκος κόρη, έστω και αν απολαμβάνει τώρα την ανέκφραστη δόξα του ουρανού. Το βεβαιώνουν καθημερινώς τα αμέτρητα θαύματά της σε μας τους ταπεινούς ηκέτες της. Γι' αυτό όσοι από μας αμαρτάνουμε, ας μην απογοητευόμαστε. Κάθε φορά που γινόμαστε εχθροί του Υιού της με την παράβαση των Αγίων εντολών Του, ας προσπίπτουμε με εξομολόγηση και μετάνοια και ας ζητούμε πάλι το πλούσιο έλεος Του, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι με άλλο μέσο δεν μπορούμε να λάβουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και να συμφιλειωθούμε.

Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία των κόσμων ου κατέλειπε, μπορούμε να επιτύχουμε έτσι την καταχάριν ομοίωσή μας με τον Κύριο. Εκείνη είναι πάντα η ισχυρή πρέσβυρά μας σε αυτό τον αγώνα. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

θάντων αθανάτων, επ' ουρανίων ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίου. Αντιλαβούς τόσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των εφουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου, τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα δύο βήματα. Ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώντας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιου Άσαφη Ρωμονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρες και των δούλων του Θεού, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Μαρίνης, Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Ιωάννου Αργύρης, Ευτυχίας Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιών τε και ακούσιων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα είδη και οι αναπαύονται. Θα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστού το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας των διδιάβολων καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιου Άσαφη Ρωμονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Μαρίνης Δημητρίου, Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Ιωάννου Αργυρής Ευτυχίας Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο, ή διανύα ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη, εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιου Άσαφη Ρωμονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Μαρίνης, Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστολού Δήμητρας Ιωάννου Αργυρής Ευτυχίας Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σωτιό σου πνεύμα την ίν και αη.

0: Τέλος ελθεί θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θαδαίου ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς

0: Η Αγία Τριάδη πλέον πάντως μας. Καλημέρα, παιδιά μας.
1: Πάντα τύχη τη χαρίσματο Ιω, το οποίο μυστικών δωρημάτων, ήμνησαν αυτή ευχαρίστηση ωμέγα και τα δεθερμό τη ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ο του καθό μου των αμαρτωλών, αλλά και να νόμα γενέστε των αγιασμάτων σου θυσίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξα με το λαβή. Τον αχράντο σου και παρονιού δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα υπερημών απαθανόντα και νεστά, και χαρισάμενο σε μην τα κρυκτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησίαστε ψυχήστε και σώματο, ει αποτροπήν παντό εναντίον, ει φωτισμό των οφθαλμών τη καρδία μου. Εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησαν των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι αφαιριασμός ο δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μικέται με αυτός ο όλος, εις το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτε το τι δε βιο πάνω σε καλπίδι ζωή αιμνίου, ει την αίδιο κατά τη ανάπαυση, ένθω τον ορταζό τον ύφο ακατάπαυστο, και η απέραντο σε τον ή, τον καθαρότο του σου προσώπου το κάλο στάριτον. Στη χαριτών του σφετών και ανέκπρωση σε προσύνη των αγαπώτων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των όλων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινες φορές μου αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αγράνων και σοφιών σου μυστηρίων. Δέμον σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου και τη των πτερήγων σου σκιά και δώρισε με μέχρι σας κάτις μου ανεπνοείς επαξίως μετέχη των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ειν αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτή των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Οδούς δελφήν μη σάρκας συνεκουσίως, τα πύρη υπάρχουν και φλέβων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη προστοργέ μου, μάλλον δήλθε προσμελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεκρούς εις καρδίων, φλέξον δε κάνθες των ούνων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τες φρένας, τες ηγνία στήριξον εστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβου, εις και επεφρούρητε και φύλατε με, εκ πάντως έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμίσέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνο, και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι σον οίκον εσόδου κοινωνίας, ας πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρους οι πάντες αγιασμένους, τας αξιαρχίας θε των ασωμάτων, το πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίθεστε στην άγρα των αγνήν μητέρα, όντας διτά σε ασπλαχνεδέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδωτος τον έργο σε λάτρη, σίγαρη υπάρχει σε αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντας πέβομεν καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό με εις ειν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσεν αμαρτιών. Γεννητό δε με ευχαριστή αυτή, εις χαράν υγιέν και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίως όμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντως ο των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε τη αξίως άσμα των ανάξιων κοινωνών γενέστα του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με το τεθανωτωμένο την αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλές πνευνοσμήτη, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου, και ανάγλωσεν την τεσσαγμαλωσίας ο λογισμόν μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αγράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασεν ψυχήστε και σώματος, και παράσκομαι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζειν σε πάσα στας ημέρες της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Μην απολύσεις μου τούτους δέσποτα, κατά
0: το πρίμος εν ειρήνη, ο δίδου διαμφαρδίμου της Κυρίου, ο ειδήμος της καταφόρσης των πάντων
1: των λαών, όσοι που πάρουν στην εθνό και δόξα λαβαθείς αλήθεια. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ιώσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Όσοι
0: σου εστί βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή το στόματο όσο κατάφερ περισσώσε, κλάμισαν σε χάρη στην οικομένη νεφώτησαν, να φιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούσαν απέθατο, τα ύψο σημείν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιώνη, Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό του Θεό, Αθήνα τη ψυχά ημών. Εκ των ουρανών αδέξω τη θεία χάρη και δια των σών χιλέων πάντε διδάσκε, προσκυνή είναι τριάδι των ένων Θεών. Ιώνη Χρυσό το με παμακάρι θεώσια, επαξίωσε φημούμενσε. Υπάρχει γάρ καθηγητή ω τα θεία σοφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό. Με τα πασόν των ωραίων τάξεων και τον έθεο μελώδη μας εναρτές με τα φωνών Μιχαήλ και τη γήν θειονεύσε διερχόμενος και τέρας ημεγής θαυμαζόμενος μη πάση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύρια πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου τη στην ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυχρήτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σαν μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο Πατέρα και ευλόγησον.
0: Διαπρεσβειών της Παναμφάντου, Μητρός και Πάντων σου των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου, της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τριών τέκνων αυτής, Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού, του Αγίου Νεομάρτυρος Ισαάκ του Ενχανάκ της Συρίας από Κεφαλισθέντος, του Αγίου Αλεξάνδρου Ικονίου, του Οσίου Πατρός ημών Αβραάμ του Ενσμολέσκ και του μαθητού αυτού Εφραίμ, του Οσίου Αβραμίου του Φιλοπόνου, των Οσίων Κορνηλίου και Αβραάμ της Νήσου Παλαίη της Λίμνης Λατόγκα Βορείου Ρωσίας, της Οσίας Μάρθας του Ντιβέγε Βορωσίας και του Οσίου Ισαΐα του Αθωνίτου, η Αγία Βάσα και τα τρία αυτής τέκνα. Να θυμάστε ότι τίποτα δεν υπάρχει γλυκύτερο στον κόσμο αυτό από το να πάσχει κανείς για τον Χριστό. Αυτά είναι τα λόγια μιας μητέρας

προς τα παιδιά της που οδηγούνται στα βασανιστήρια. Η Αγία Βάσα έζησε περί τα τέλη του 3ου και αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν και ζούσε στην Έδεσα της Μακεδονίας. Παντρεύθηκε με τον Ουαλεριανό που ήταν ιερέας των ειδώλων και με αυτόν απέκτησε 3 παιδιά, τον Θεόγνιο, τον Αγάπιο και τον Πιστό. Τα 3 αυτά παιδιά της η Βάσα τα μεγάλωσε με χριστιανική ευσέβεια και πίστη. Μόλις το αυτοκρατορικό διάταγμα του διωγμού των χριστιανών έφτασε στην Έδεσα της Μακεδονίας, η Αγία Βάσα, η χριστιανή μητέρα, κάλεσε τα 3 παιδιά της και τα παρότρινε να μην αρνηθούν τον Χριστό, αλλά να δεχθούν τα βασανιστήρια τονίζοντάς τους. Σας διαβεβαιώνω ότι τίποτε δεν υπάρχει γλυκύτερο στον κόσμο αυτό από το να πάσχει κανείς για τον Χριστό. Σε λίγο, ο ίδιος ο πατέρας τους κάλεσε τα 3 παιδιά να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Εκείνα όμως αρνήθηκαν και οδηγήθηκαν στα βασανιστήρια. Η αδρία τους και το θάρρος τους τους κατέπληξε όλους. Με παρησίας τους δήμιους αναφωνούσαν. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο γλυκό από το να υποφέρεις για τον Χριστό». Και αμέσως ένας-ένας παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Έτσι θανατώθηκαν και τα 3 παιδιά. Φρικτό όμως ήταν και το μαρτύριο της Αγίας Βάσας, που το υπέμεινε και αυτή με καρτερία όπως και τα 3 παιδιά της. Τέλος, αποκεφαλίστηκε και η Αγία Μητέρα, για να εισέλθει και εκείνη στη Βασιλεία του Χριστού, όπου εστεφανώθη εν δόξη και τιμή και αγάλεται με τα 3 παιδιά της εις τους αιώνας των αιώνων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπέδη.

Σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα στον άνθρωπο. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος, αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επιγής, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε νησιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη. Ο πνευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα. Τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. «Ούκεν ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευωμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη. Είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει, «Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί».
Ο Πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα Του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο Πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ού δίνεται ο Υιός πίναφι αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο Πατήρ ταύτα λαλό. Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Ορ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Ευηροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσαν τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου σε ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού.

στη ζωή των πιστών δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε μπει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, «Τεκνία μου, ους πάλι νοδίνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πως να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξα, να μορφώσει το Χριστό στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εν Χριστώ ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς, «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση. Θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένων από τον αιώνων και από τον γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία, τις ο πλούτος της δόξης του μυστήριου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως στα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος, «Επιποθώ καριδίν ημάς, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική είναι Χριστό ζωή. Τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού, έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος, από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα, ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπο να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφερα σε αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος, πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου, μεταφέρει σε αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός

να χαίρετε και να καυχάτε. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσσουν την λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου. «Η της δοκίς ο φως είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννητε σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν των Χριστών. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ με αρρήχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. «Χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών». Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του. Κενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρτιστούν πνευματικό στα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφυλμένους του Κορινθίους. «Χαίρομαι γάρ όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση». Επίσης στους Κολασσαείς λέγει: «Νυν χαίρον της παθήμασι μου υπέρ ημών και αντανάπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου». Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος να θλίβεται για τον Χριστόν χάρη των πνευματικών του τέκνων προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστόν είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίν εχαρίστην το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως, όπως προαναφέραμε, είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθά με κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία, αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού, αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει: «Τι ελευθερία ουν, ή ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν, στήγεται και πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε και μη πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε». Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος, να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη, εάν δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός εν θυμίσεων και εν ιών καρδίας.
Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προς σωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτόν τον διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση στο γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέπειον. «Αβά, είπε λόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησα έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων: «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος». Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. Δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονται σε νηπιακή πνευματική κατάσταση: «Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριδίναστε, αλλούτε έτινιν δίναστε». Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν, να μεθυλικιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρία ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη: «Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν». Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή, είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες, αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. «Χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτώλο μετανοούντι, οι επενενήκοντα εν νέα δικαίης, ήτινε σου χρίαν έχουση μετανοίας». Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων, των πνευματικών τους τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών τους τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος: «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Να ευχόμαστε, σεβασμιότατε ποιμενάρχα, ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αμήν.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μία εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας σε ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντας τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο για με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση και ακόμη μεγαλύτερη, τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά και του έδωσε μια εντολή και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον παράδεισο δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό. Όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας, θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία. Και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη. Γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και οι... και ο...

πρόσημο υπάρχει στον παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε

το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή». Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το Πνεύμα το Ταπεινό, με το Πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι μιλάει για γνώση απόκριφων πραγμάτων και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ουκ έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελεία του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το αιώς δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση. Ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί. Έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Προσπαθούμε να μελετούμε τους προφήτες. Θεωρούμε ότι ο προφητικός λόγος και σήμερα είναι πολύ επίκαιρος. Και διαβάζοντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε πόσο σχετικά είναι με τη σημερινή εποχή. Βλέπεις και ακούς σήμερα για πράγματα που γίνονται και λες είναι χειρότερα από αυτά που γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν στην Παλαιά Διαθήκη λένε κάποιοι ότι υπάρχει τόση βία, στην περίοδο που ζούμε η βία νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα μικρό προφήτη. Και γιατί το λέμε μικρό? Επειδή είναι μικρό σε έκταση το έργο του. Όχι ότι είναι μικρός στην αξία, είναι ισάξιος με τους άλλους προφήτες. Ο προφήτης Ιωήλ είναι αυτός που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ο προφήτης της Πεντηκοστής, όπως τον έχουμε ονομάσει. Γιατί τον λέμε ο προφήτης της Πεντηκοστής? Γιατί περιγράφει στην Παλαιά Διαθήκη κάτι που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη και συνδέει ο προφήτης την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πάμε όμως να δούμε πρώτα μερικά πράγματα σχετικά με την προσωπικότητα αυτή. Καταρχήν το όνομά του. Το όνομά του σημαίνει ο Γιαχβέ είναι ο Θεός. Και μέσα σε αυτό το όνομά του, Ιωήλ, υπάρχει η λέξη Ιλ, που σημαίνει Θεός. Και αφετέρου, με την σύνθεση, με το συνθετικό της άλλης λέξης, Ιωήλ, αποδίδεται ως ένας είναι ο πραγματικός Θεός. Από αυτά που λέει το βιβλίο, παίρνουμε μερικές πληροφορίες, ότι το όνομα του πατέρα του ήταν Βαθουήλ. Ενώ έχουμε και ενδείξεις ότι καταγόταν, πάλι μέσα από το βιβλίο το βλέπουμε, από τη φυλή του Ιούδα και έδρασε στην Ιερουσαλήμ. Από τα κείμενά του γίνεται σαφές ότι είναι ένας προφήτης με ικανή μόρφωση. Υπάρχουν προφήτες οι οποίοι ήταν βοσκοί ή είχαν κάποια άλλη ενασχόληση. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι έχουν μια δυνατή μόρφωση, εννοώ της θύραθεν παιδείας. Επίσης τον βλέπουμε τον προφήτη μας να επιδεικνύει οικειότητα στο ναό και στο τυπικό της λατρείας. Αγαπάει δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αγαπάει, αισθάνεται οικείος στο ναό και στο τι θα διεξάγεται, θα τελείται μέσα στη λατρεία. Ως προς το χρόνο της περίοδου που έδρασε, εδώ η επιστημονική κοινότητα μας έχει δώσει διάφορες περιόδους. Στα τέλη του 9ου αιώνα, μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έχουν υποστηριχθεί και από ξένους και από Έλληνες παλαιοδιαθηκολόγους αυτές οι πιθανές περίοδοι. Στο βιβλίο υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με χωρία της Καινής Διαθήκης, που γίνεται αντιληπτό ότι τα προφητικά κείμενα επηρεάζουν τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Και βλέπουμε ότι δύο διαθήκες σχετίζονται πολύ μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ευαγγελιστές. Βλέπουμε, λένε κάποιοι, γιατί έχουμε όχι έναν αλλά από περισσότερους μαθητές, Ευαγγελιστές, τα ίδια γεγονότα. Προσέξτε, κάποιο κείμενο προηγείται. Για παράδειγμα, το κατά Μάρκον πιθανόν να είναι το πρώτο κείμενο χρονικά, χρονολογικά, και μετά οι άλλοι έγραψαν τα Ευαγγέλια τους, αλλά είχαν υπόψη τους το κατά Μάρκον και έδωσαν και άλλες πτυχές της ίδιας αλήθειας. Ή επίσης υπάρχει ιδέα ότι υπήρχε ένα πρώτο κείμενο στο κατά Ματθαίον, το οποίο λένε ότι μπορεί να προηγήθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλές τώρα τοποθετήσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Αυτό πάντως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο προφήτης γνώριζε τα κείμενα των προηγουμένων προφητών, όπως και ο Ευαγγελιστής γνώριζε τα κείμενα των προηγούμενων Ευαγγελιστών, αν είχε γραφτεί κάτι πριν από αυτόν, και τα λάμβανε υπόψη του αυτά. Από το βιβλίο του καθηγητή κυρίου Καλατζάκη αντλούμε την καταγραφή της σχέσης περικοπών μεταξύ των κειμένων του Ιωήλ και βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, για παράδειγμα, στο Ιωήλ 4,1-15 έχουμε άμεση συνάφεια, συνάρτηση, σχέση με την Αποκάλυψη 6,12-17 και το κατά Μάρκον 4,29 ως προς στο θέμα της εσχάτης ημέρας. Κάνει λόγο για τα έσχατα, για την έσχατη ημέρα ο προφήτης Ιωήλ. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι προφήτες βλέπουν ενωμένα δύο βουνά. Όταν βλέπεις δύο βουνά από μακριά, τα βλέπεις ενωμένα, αλλά δεν είναι ενωμένα, απέχουν μεταξύ τους. Αυτοί οι προφήτες βλέπανε με αυτόν τον τρόπο τις δύο διαθήκες, την πρώτη παρουσία, τις δύο παρουσίες του Κυρίου. Την πρώτη παρουσία στην Καινή Διαθήκη, ήρθε ο Χριστός, ενανθρώπισε, αλλά και τη δεύτερη παρουσία που αναμένουμε. Ο προφήτης το βλέπει ενωμένο, γιατί είναι σαν το Θεό μας. Ο Θεός είναι άχρονος, είναι πάνω από αυτό, το βλέπει όλο. Έτσι παίρνει χαρίσματα και ο προφήτης και τα βλέπει ενωμένα. Επίσης, στο Ιωήλ 3:15 και στην προς Ρωμαίους 10,11-13, εκεί έχουμε ομοιότητα ως προς την επίκληση του ονόματος του Θεού. Πριν αναφερθούμε στο πιο σημαντικό πράγματι, που είναι οι θεολογικές ιδέες του βιβλίου, μπορούμε να πούμε γενικά ότι υπάρχουν βασικοί θεματικοί άξονες, και αυτοί είναι δύο. Ο πρώτος αφορά στο παρόν του Ισραηλιτικού λαού και έχει έναν περιγραφικό χαρακτήρα. Και ο δεύτερος άξονας είναι ο εσχατολογικός χαρακτήρας του βιβλίου. Και έτσι πάντοτε βλέπουμε ότι κάνουν οι προφήτες. Ο προφήτης ζει στην εποχή του, δρά στην εποχή του, είναι μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, μετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά ταυτόχρονα αυτά που λέει ή αυτά που προφητεύει δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους της εποχής του, αλλά αφορούν και στο απότερο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς και είναι προφήτες. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τα θέματα του βιβλίου. Αν θέσουμε σαν βάση μας ότι ο προφήτης δρά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, θα τον δούμε να στηρίζει τους συμπατριώτες του μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, με την τόνωση του ηθικού τους αλλά και την εκφορά της αλήθειας ότι δεν θα σωθούν όλοι, αλλά όσοι μπουν στο μικρό υπόλοιμα. Είχαμε πει ότι πάντοτε ο Θεός έχει ένα μικρό μικρό ανθόκηπο, να το πω έτσι, ένα κήπο στον οποίο εκείνα τα λουλούδια, τα οποία θέλουν να είναι εκεί, οι ίδιοι οι άνθρωποι δηλαδή, και τα καλλιεργεί ιδιαίτερα ο Θεός βλέποντας τη διάθεσή τους. Δηλαδή αυτοί είναι που από αγάπη πλησιάζουν στον Θεό και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν ακόμα και για το Θεό και για το διπλανό τους. Άρα τι, αν βάλουμε ως βάση αυτήν, ότι ο προφήτης δρά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, τότε όταν γυρίζουν οι Ιουδαίοι μετά την αιχμαλωσία, τι βλέπουν? Δεν είναι μόνοι τους, υπάρχουν και άλλοι λαοί και συνθέτουν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε αυτήν μέσα την κοινωνία πρέπει να τον, και βέβαια είναι κουρασμένοι, έρχονται πίσω ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία. Πολλοί από αυτοί έχουν χάσει τα σπίτια τους ή εγκατέλειψαν ό,τι έφτιαξαν στην αιχμαλωσία. Πολλοί, να πούμε, ότι δεν γύρισαν πίσω. Πολλοί εκ των Ιουδαίων δεν γύρισαν καθόλου πίσω, αλλά όποιοι αγαπούσαν την πατρίδα τους και λένε «δεν μπορώ, θα γυρίσω να κλείσω τα μάτια μου», όπως λέμε εμείς σήμερα, «στην πατρίδα μου, στο χωριό μου, εκεί θα με πάτε», λένε οι άνθρωποι, «τα τελευταία χρόνια της ζωής μου θέλω εκεί να τα ζήσω και εκεί να τα φω, ανάμεσα στους τάφους των γονιών μου, των παππούδων μου». Αυτό λοιπόν αντιμετωπίζει ο προφήτης, τους βλέπει όταν γυρίζουν και εκεί χρειάζεται η τόνωση. Ξέρετε, πολλές φορές η ψυχική τόνωση είναι ακόμα ανώτερη και από την οικονομική τόνωση μιας κοινωνίας. Το ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί και μας στηρίζει ψυχικά και είναι δίπλα μας, αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Άσχετα αν δεν έχει να μας δώσει χρήματα ή άλλα πράγματα που έχουμε ανάγκη. Είναι σαφές ότι ο λαός του Θεού βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ιωήλ. Ασφαλώς είπαμε ότι είναι μέλος της κοινωνίας. Ασφαλώς έχουμε πει ότι οι προφήτες δεν περιορίζουν το λόγο τους μόνο για το έθνος αυτό, αλλά αφορούν σε κάθε έθνος και όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι δεν είναι μέλη της κοινωνίας και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πατρίδα τους. Διαφαίνεται κάποια έννοια εθνικισμού. Τονίζεται η εθνική υπόσταση. Δηλαδή, τι θα κάνει έναν άνθρωπο, τι θα κάνει ένα σύνολο ανθρώπων να είναι ενωμένοι μεταξύ τους? Θα τους κάνει η κοινή εθνική τους συνείδηση, η κοινή γλώσσα, τα κοινά έθιμα, αλλά κυρίως η κοινή πίστη. Είναι αυτή η οποία κρατάει συγκροτημένο ένα λαό. Και πολλές φορές όταν θέλεις να καταστρέψεις ένα λαό, προσπαθείς να χτυπήσεις σε αυτά τα σημάδια, αυτά τα σημεία. Αλλά εκτός από την εθνική υπόσταση και ενότητα, ο προφήτης τονίζει και την ηθική και την πνευματική υπόσταση. Γιατί πράγματι, αν θέλουμε ένας λαός να ζήσει και να έχει μέλλον, θα πρέπει και η πνευματική και και η ηθική υπόσταση των κατοίκων, των πολιτών, να είναι ανάλογη. Λέει κάτι πολύ σπουδαίο ο προφήτης Ιωήλ. Η ευημερία των πιστών αφορά όχι μόνο στα πνευματικά αλλά και στα υλικά αγαθά. Θα σας πω κάτι που στην Καινή Διαθήκη δεν το συναντάμε τόσο πολύ. Περιγράφει με μια εικόνα αυτό που θέλει να πει. Πολλές φορές οι προφήτες χρησιμοποιούν εικόνες και παραδείγματα μέσα από τη ζωή, όπως έκανε και ο Χριστός, προκειμένου να είναι πολύ κατανοητά και από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλους τους ανθρώπους οποιασδήποτε μόρφωσης όσα ήθελαν να πούν. Λέει λοιπόν ο προφήτης στο 4ο κεφάλαιο, στο 18ο στίχο: «Θα τους χαρίσει απλόχερα τις υλικές του δωρεές, καθώς από τα όρη θα τρέξει μέλι και από τους λόφους γάλα». Καταλαβαίνετε πως το λέει? Τόση μεγάλη εφορία, θα τρέξει μέλι από το βουνό και από τους λόφους θα τρέχει γάλα. Τέτοια εφορία και τέτοια ευλογία. Όταν δηλαδή έχουμε πνευματική πρόοδο σε έναν τόπο, εκεί ο Θεός ευλογεί και δίνει και υλικές τροφές σαν ευλογία στους ανθρώπους αυτούς. Για να έρθει όμως και να βιωθεί αυτή η ευημερία, ο άνθρωπος περνάει από το στάδιο της ειλικρινούς μετάνοιας. Είναι σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο στην ελληνική γλώσσα που να λέει «Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης». Και σε αυτό το βιβλίο να αναφέρονται όλα αυτά συνοπτικά που απαντούν στα βιβλία. Γιατί σήμερα κάνουμε μία αναφορά σε κάθε ένα από τα βιβλία, ποια θεολογική ιδέα βλέπουμε και θεολογικό σχήμα, αλλά χρειάζεται συγκροτημένα να γραφτεί αυτό. Η μετάνοια λοιπόν είναι κάτι το οποίο πολύ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή και σήμερα. Ειλικρινούς μετάνοιας λέει. Ειλικρινής μετάνοια. Βλέπουμε ότι ρέπει η δική μας ανθρώπινη φύση προς την αγνωμοσύνη πολλές φορές. Και δεν είναι η μετάνοια αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ή έχουμε κάποια μετάνοια όταν περνάμε μια δυσκολία, αλλά μετά ξεχνάμε πάλι. Ξεχνάμε πολύ εύκολα το Θεό. Και επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση. Πώς προσδιορίζει ο προφήτης Ιωήλ τη μετάνοια? Ως επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό με όλη του την καρδιά. Με όλη μου την καρδιά. Είναι ωραίο όταν το ακούς από ανθρώπους αυτό. Να λένε εξ όλης της καρδίας τώρα θέλω να αγαπώ και της ψυχής και της διανοίας. Με όλη μου την καρδιά μετανιώνω για ό,τι έκανα και ξεκινάω μια καινούρια ζωή. Πώς φαίνεται αυτή η μετάνοια προς τα έξω? Με την προσευχή φαίνεται. Δεν πρόκειται δεν είναι ένα τυπικό μέρος η μετάνοια, αλλά εκφράζεται με την προσευχή. Αυτή η προσευχή δίνει την κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος έχει αυτό το μεγάλο που δεν το έχουν τα άλλα ζώα, δεν το έχουν η άλλη δημιουργία, αλλά μόνο ο άνθρωπος έχει δυνατότητα κοινωνίας με το Θεό. Όλα τα πλάσματα του Θεού, όλα τα δημιουργήματα των Θεών τον έχουν δημιουργό. Ενώ ο άνθρωπος τι τον έχει πατέρα, πλάστη. Αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να κατανοήσουμε τα θεολογικά πετάγματα του προφητικού του λόγου. Δηλαδή, ήδη για την Παλαιά Διαθήκη και για το σημείο που βρίσκονται οι άνθρωποι λέει πολύ υψηλά νοήματα ο Ιωήλ. Μέσα από τα κείμενά του ζητά από τους ανθρώπους να νιώσουν εσωτερική συντριβή και συνέστηση των λαθών και ύστερα να αποφασίσουν τη μεταστροφή τους προς τον Θεό. Είναι βάση αυτό να καταλάβω πρώτα το λάθος. Είναι φοβερό ότι δεν ομολογούμε και το λάθος μας. Είναι πολύ σημαντικό να πατήσεις αυτό σαν βάση και να αρχίζεις να χτίζεις κάτι καινούριο. Επίσης, ο προφήτης μας μιλά για τη λατρεία, την θεωρεί κομβικό θέμα και είναι αυτή που ενώνει το λαό θρησκευτικά και εθνικά. Ναι, το βλέπετε κι εσείς. Θυμηθείτε πώς γινόμαστε τη Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο, με την Ανάσταση. Όλοι ένα πράγμα γινόμαστε. Συσπυρώνει τους ανθρώπους η κοινή πίστη. Πράγματι, αν το σκεφτούμε, όταν οι πιστοί πλησιάζουν το Θεό, έρχονται και μεταξύ τους κοντά. Θυμηθείτε τώρα το παράδειγμα ενός κύκλου. Είναι ένας κύκλος και ο καθένας από διαφορετική κατεύθυνση πηγαίνει προς το κέντρο που είναι ο Θεός. Πηγαίνοντας προς το κέντρο και μεταξύ τους οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Αν θέλεις πραγματικά να έρθεις με έναν άνθρωπο κοντά, θα κάνεις μαζί προσευχή, θα κάνεις μαζί, θα έχεις κοινή λατρεία. Δεν ενώνει αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι το να πάω μαζί ένα ταξίδι μόνο αυτό ενώνει τις ψυχές. Ο Θεός ενώνει τις ψυχές. Η κοινή προσευχή, ο κοινός αγώνας ενώνει τις ψυχές. Θα πάμε να δούμε λίγο τώρα τα θεολογικά σημεία της προφητικής διδασκαλίας και θα τελειώσουμε με αυτά. Το πιο σπουδαίο και πιο γνωστό στη διδασκαλία του είναι αυτό το περί της έκχυσης του Πνεύματος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ο προφήτης βλέπει την κατάσταση της εποχής του και στηρίζει τους ανθρώπους στις κρίσιμες στιγμές, αλλά όπως είπαμε βλέπει και μακριά, βλέπει και τα έσχατα. Είπαμε ότι βλέπει τα δύο βουνά ενωμένα και την πρώτη έλευση του Κυρίου και τη δεύτερη, αλλά βλέπει, είναι και μέλος της κοινότητας στην οποία ζει. Ένα σημείο των εσχάτων, αυτό που θα γίνει με Δευτέρα Παρουσία, θα είναι αυτή η έκκληση του Πνεύματος του Θεού στον περιούσιο λαό, η οποία και θα δημιουργήσει την ανακαίνισή του. Με τη μετάνοια του λαού θα δεχθεί το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, θα προσφέρει δηλαδή ο Θεός την ευλογία του. Πρόκειται για θεία δύναμη που δίνεται στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν πλέον να προφητεύουν. Είδατε εδώ, υπάρχει το χάρισμα της προφητείας, ομιλεί γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αλλά εδώ λέει θα δοθεί απλόχερα σε όλους. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση μαγική. Πώς θα δοθεί σε όλους? Δεν είναι μια κατάσταση κατάσταση μαγική, αλλά για μια εσωτερική αναμόρφωση του ανθρώπου όταν τον επισκέφτεται ο Θεός. Όταν επισκέφτεται ο Θεός τον άνθρωπο, τον κάνει και τον πλημμυρίζει χαρίσματα. Θέλοντας να κάνουμε μια τομή στο σήμερα, θα λέγαμε ότι μια λανθασμένη προσέγγιση του θέματος, και κοιτάξτε πώς έχει σημασία με το σήμερα αυτό που λέμε, γίνεται με τους αγιασμένους γέροντες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τους άλλους. Δηλαδή, τους πλησίαζαν οι άνθρωποι σαν να είναι κάποιοι μελλοντολόγοι που θα τους πούν τι θα πάθουν στο μέλλον, χωρίς οι ίδιοι να επιζητούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Χωρίς κόπο. Οι αγιασμένοι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αυτό που νόμιζαν. Σχεδόν δεν έλεγαν τίποτα όταν έβλεπαν τέτοια προσέγγιση και διάθεση. Τα χαρίσματα του Πνεύματος τα οποία τους δόθηκαν αποτελούσαν καρπό της ασκητικής τους πολιτείας, της καθαρότητας της καρδιάς τους και της αγάπης που ένιωθαν για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Όταν το χάρισμά τους τους πληροφορούσε για κάτι, αυτό γινόταν όχι για άλλο λόγο, αλλά για να αισθανθεί ο άνθρωπος στο σημείο που βρίσκεται, να πλησιάσει τον Θεό και να χαρεί τη ζωή μαζί του. Αυτό λοιπόν που περιγράφει ο προφήτης Ιωήλ στο κείμενό του αφορά σε αυτή την υγιή κατάσταση. Ας δούμε πόσο εύστοχα μιλά για το θέμα αυτό και ο καθηγητής κύριος Καλατζάκης. Ο Θεός, εκχέοντας το πνεύμα του επί πάσα σάρκα, δηλαδή σε κάθε μέλος του λαού του αδιακρίτους φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, κοινωνικού επίπεδου, επιθυμεί τη δημιουργία μιας κοινότητας πνευματοφόρων ανθρώπων, η οποία θα έχει πλήρη γνώση του Θεού και θα αποκτήσει την επικοινωνία της μαζί του. Αυτό δεν θυμίζει την Εκκλησία? Αυτό δεν είναι η Εκκλησία? Αυτό μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι η Εκκλησία? Είναι αυτό το ταμείο που συνεχώς προσφέρει χαρίσματα στους ανθρώπους, συνεχώς δίνει το Άγιο Πνεύμα και αγιάζει τον άνθρωπο μέσα από τα μυστήρια και ενώνει τους ανθρώπους σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα. Αυτό λοιπόν το γεγονός που αναφέρει εδώ ο Ιωήλ παραπέμπει στην Πεντηκοστή, στη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Δύο τελευταία θέματα που μπορούμε να σταθούμε είναι η ημέρα Κυρίου, τη χρησιμοποιεί ο προφήτης, και η κρίση των εθνών. Με το πρώτο τι λέει? Αναφέρεται στην εποχή του για την καταστροφή του τόπου από την επιδρομή των ακρίδων. Έχουμε μία επιδρομή από ακρίδες οι οποίες κατέστρεψαν τον τόπο. Και μάλιστα εδώ ο προφήτης λέει μέσα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση, μια καταστροφή, μια φυσική καταστροφή, μια πανδημία. Πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε? Με μετάνοια, λέει μέσα, με νηστεία, με προσευχές. Αλλά και για την έσχατη ημέρα κάνει αναφορά, είναι η μέρα της τελικής κρίσης. Ως προς την κρίση των εθνών, λέει κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Όπως ο Ισραήλ κρίνεται σύμφωνα με τη συμπεριφορά του απέναντι στο Μωσαϊκό νόμο που του παραχώρησε ο Θεός με τη Διαθήκη του Σινά, έτσι και τα έθνη αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη στάση τους μέσα στον έμφυτο ηθικό νόμο που τους αποκαλύπτεται με τη συνείδησή τους και τα καθιστά ικανά να διακρίνουν μεταξύ καλού και κακού, ορθού και εσφαλμένου. Αυτό αναφέρεται πάλι από τον προφήτη, από τον Απόστολο Παύλο. Εδώ φαίνεται μια σκέψη παύλιας θεολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί αιώνες αργότερα από τον Απόστολο Παύλο. Τι μας λέει δηλαδή εδώ, τι μας λέει ο προφήτης? Λένε κάποιοι, μα δεν είναι άδικος ο Θεός? Να, εδώ είμαστε ορθόδοξοι. Σε ένα άλλο μέρος, χώρο του κόσμου δεν μάθανε για την ορθοδοξία. Αυτοί πώς θα κριθούν στη δεύτερη παρουσία, στη δεύτερη παρουσία, και πώς θα κριθούμε εμείς, και ποια θα είναι τα κριτήρια, αφού δεν μάθανε τον νόμο? Εδώ απαντάει και λέει ότι ο Θεός έχει δώσει ένα δώρο στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Ποιο? Τη συνείδηση. Όταν πας να κάνεις κάτι κακό, απευθείας αυτό μιλάει σαν να είναι μια φωνή μέσα και λέει μη το κάνεις, μη το πεις, μη το κλέψεις. Αυτός είναι έμφυτος νόμος. Πολλοί από τους ανθρώπους τον ακούν αυτόν τον νόμο και άλλοι δεν τον ακούν καθόλου. Ο προφήτης μας, ο προφήτης Ιωήλ, βλέπετε ότι λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς εκτίμησαν το βιβλίο αυτό. Έσκυψαν και το υπομνημάτισαν, το ερμήνευσαν. Αυτό έκαναν λοιπόν ο Θεόδωρος Μόψου Εστίας, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύρου και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων. Στην πατρολογία του Μίνη, στους τόμους 66, 71, 81 και 93, μπορεί κάποιος να βρει όλη τη σχετική αναφορά που κάνουν οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς σχετικά με το βιβλίο αυτό. Σας απασχολήσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σήμερα με τον προφήτη Ιωήλ. Προφήτης Ιωήλ, το όνομά του δηλώνει ότι ένας είναι ο Θεός, και πράγματι ένας είναι ο Θεός, πολλές είναι οι χάρες του. Μακάρι όλα αυτά να μας ακουμπούν, να μας αφορούν και να προσπαθούμε όχι μόνο διανοητικά μέσα στη σκέψη μας αλλά και στην καθημερινότητά μας να εφαρμόζουμε πράγματα από αυτά που ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για να μιλήσουμε πάλι και την επόμενη φορά για κάποιο προφήτη και την προφητική του διδασκαλία.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Στη σημερινή εκπομπή που αναφερόμαστε γενικότερα ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο και για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για το θέμα της προθεωρίας για την Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη προθεωρία σημαίνει προήμιον, σημαίνει πρόλογος, οπότε θα γίνει ένας πρόλογος για την Παλαιά Διαθήκη. Και θα του εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει προθεωρία για την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνο το οποίο θέλω να πω αρχίζοντας αυτή την εκπομπή είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας αγάπησαν πάρα πολύ την Παλαιά Διαθήκη και ερμήνευαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ως ομιλίες προς το ποιμνιό τους και τα συμπεριέλαβαν μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας. Ήδη αυτό το έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι Άγιοι Απόστολοι αμέσως μόλις αναπτύχθηκε μετά την Πεντηκοστή, δημιουργήθηκε ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία, συνέχιζαν εκείνο το οποίο έβρισκαν και βρήκαν στη συναγωγή, διάβαζαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία βέβαια περισσότερα αναφέρονταν στο Χριστό. Και αυτό συμπεριλήφθηκε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Ήδη η Παλαιά Διαθήκη είναι ουσιαστικά η προϊστορία του χριστιανισμού. Και δεν θα έλεγα απλώς η προϊστορία του χριστιανισμού, γιατί ομιλεί για τους προπάτορες, αλλά συγχρόνως είναι και η ίδια η ζωή της Εκκλησίας μας. Εκείνο που μπορεί κανείς να πει ότι είναι ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποίησε πολλά κείμενα στο λόγο του από την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Λουκά, εκεί βλέπουμε ότι μετά από τη βάπτισή του ο Χριστός, όταν άρχισε επίσημα το έργο του, τη διδασκαλία του, επήγε εις τη Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, εκεί που μεγάλωσε, και μπήκε μέσα στην συναγωγή και του έδωσε ο άρχον της συναγωγής να διαβάσει από την Παλαιά Διαθήκη. Άνοιξε και πήγε στο χωρίο του προφήτου Ισαΐου που αναφέρεται εκεί στην έλευση του Χριστού και λέγει εκεί ο προφήτης Ισαΐας «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με, ή άσαστε τους συντετριμμένους στην καρδία κτλ. Δηλαδή ο Χριστός διάβασε όταν μπήκε μέσα στη συναγωγή από τον προφήτη Ισαΐα που έλεγε, να το πω με μετάφραση, το πνεύμα του Κυρίου σε μένα δια του οποίου με έχρισε και μου λέει να αναγγείλω το Ευαγγέλιο στους πιστούς, να θεραπεύσω τους συντετριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω απελευθέρωση στους αιχμαλώτους, στους τυφλούς ανάβλεψη να δουν το φως τους, να αποστείλω άφεση στους τσακισμένους και να κηρύξω τον ερχομό του Κυρίου. Και αφού διάβασε αυτό ο Χριστός, έκλεισε πτήξα στο βιβλίο, λέει, έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και τι είπε αμέσως μετά. Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών. Σήμερα αυτή η γραφή, δηλαδή αυτή η προφητεία του προφήτου Ισαΐου, έχει εκπληρωθεί και την ακούτε. Δηλαδή καθαρά ετώνησε ότι αυτό το οποίο έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, αυτό είχε αναφορά στην έλευση του Χριστού και εκπληρώθηκε την ημέρα εκείνη που άρχισε ο Χριστός επισήμως το έργο του. Και άλλες φορές μιλώντας ο Χριστός έλεγε «Ο Μωυσής ενετήλατο, ο Μωυσής είπεν», που σημαίνει ο ίδιος ο Χριστός, άλλωστε είναι εκείνος ο οποίος απεκάλυψε όλα εκείνα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος συνέχισε και ερμήνευε την Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο έκαναν και οι Απόστολοι. Ομιλούσαν συνεχώς για την Παλαιά Διαθήκη. Φυσικά, τότε όταν δημιουργήθηκε η πρώτη Εκκλησία, δεν υπήρχαν κείμενα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τους ψαλμούς του Δαβίδ, αλλά και άλλα κείμενα τα οποία διάβαζαν, τις προφητείες και ιδιαίτερως τα κείμενα εκείνα τα οποία είχαν αναφορά, δηλαδή αναφέρονταν στην έλευση του Μεσσίου, στην έλευση του Χριστού. Οπότε οι ίδιοι οι Απόστολοι μελετούσαν τα κείμενα αυτά. Δεν είχαν ακόμη γραφεί τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Γνωρίζουμε ότι το πρώτο βιβλίο από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, το οποίο γράφτηκε, είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Απόστολου Παύλου, την οποία έγραψε ο Απόστολος Παύλος όταν ήταν στην Κόρινθο, τέλος του έτους 50 μετά Χριστόν ή αρχάς του 51 μετά Χριστόν. Και το τελευταίο βιβλίο το οποίο εγγράφει της Καινής Διαθήκης είναι στο τέλος του πρώτου αιώνος, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι η Αποκάλυψη την οποία είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όλα τα κείμενα ή μάλλον η Εκκλησία αμέσως μετά την Πεντηκοστή χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στη λατρεία και οι πρώτοι χριστιανοί διάβαζαν τα βιβλία αυτά και έβλεπαν τη σχέση την οποία έχουν με τον Χριστό. Και αυτό ως απόδειξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο χωρία του Αποστόλου Παύλου. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε την επιστολή του προς τον Τιμόθεο, τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, εκεί τι του γράφει μεταξύ των άλλων. Του λέει «Αποβρέφους τα ιερά γράμματα, είδας τα δυνάμενα σε σοφίσε, η σωτηρία διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Εσύ», λέγει Τιμόθεε, «γνώρισες και έμαθες και διδάχτηκες αποβρέφους, ενώ ήσουν ακόμη στην μικρή ηλικία, τα ιερά γράμματα», δηλαδή από τη μητέρα του και από τη γιαγιά του, «τα γράμματα τα οποία σε σοφίζουν προς τη σωτηρία της εν Χριστώ Ιησού». Ποια είναι αυτά τα ιερά γράμματα? Είναι φυσικά η Παλαιά Διαθήκη, διότι τότε δεν είχε ακόμη γραφεί η Καινή Διαθήκη. Και σε άλλο μέρος της ίδιας επιστολής, της δεύτερης προς Τιμόθεον επιστολής, εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο «Την φελόνιν», δηλαδή το μανδύα, «ον απέλειπα εν τροάδι φέρε και τα βιβλία μάλιστα δίτας μεμβράνας». Του ζητάει δηλαδή να του φέρει όταν ερχόταν προς την Δύση που πήγαινε για να απολογηθεί στη Ρώμη, «φέρε μου», λέγει, «το μανδύα», αυτό σημαίνει τη φελόνιν, το μανδύα, «και τα βιβλία μάλιστα δε τας μεμβράνας». Ποια είναι τα βιβλία και ποιες είναι αυτές οι μεμβράνες? Και λέγονται μεμβράνες είναι γιατί ήταν γραμμένα πάνω σε μεμβράνες, σε πρόβατα, σε δέρματα ζώων. Αυτό σημαίνει μεμβράνες. ήταν γραμμένα επάνω τα κείμενα. Ποια είναι αυτά τα βιβλία? Πρόκειται προφανώς για βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία διάβαζε ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Μέγας δηλαδή Απόστολος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Επομένως η Παλαιά Διαθήκη είναι όχι απλώς η ιστορία του χριστιανισμού, η προϊστορία του χριστιανισμού, αλλά είναι και ένα βασικό κτήμα της Εκκλησίας. Οπότε ερχόμαστε τώρα να δούμε το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, είναι αυτό που λέμε προθεωρία. Και είπα στην αρχή, προθεωρία σημαίνει πρόλογος ή προήμιον. Τι ακριβώς σημαίνει πρόλογος ή προήμιον, προθεωρία? Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει τίτλο «Σύνοψης της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης». Αυτό φέρεται να έχει γραφεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα τα οποία έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό θεωρείται και το έχουν συγκαταλέξει μεταξύ των κειμένων τα οποία συνέγραψε εκείνος. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί που λένε, και νομίζω έχουν κάποια βάση αυτό το λεγόμενο από αυτούς, ότι είναι ένα νόθο έργο, πιθανόν να μην προέρχεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, γιατί δεν ταιριάζει με την όλη δομή και τη σκέψη των άλλων ομιλιών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου. Όμως συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των έργων τα οποία αποδίδονται του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα κείμενο το οποίο μας βοηθάει να δούμε λίγο αυτή την προθεωρία για την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Διότι περιγράφει αυτό το κείμενο, κάνει μια σύνοψη των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όταν λέμε σύνοψη, εννοεί για κάθε βιβλίο λέει συνοπτικά το περιεχόμενό του, και όπως γίνεται με κάθε βιβλίο το οποίο γράφουμε, προηγείται ο πρόλογος και ακολουθεί η εισαγωγή και το κύριο θέμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας πρόλογος, αυτό που λέγεται προθεωρία, το οποίος πρόλογος μας δείχνει τι ακριβώς θα δούμε στο βιβλίο αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα δούμε μερικές σκέψεις που παρουσιάζονται στην προθεωρία και αναφέρονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, σε όλη την Αγία Γραφή, αλλά κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Λέγει λοιπόν αυτός ο συγγραφέας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν θεωρήσουμε ότι είναι εκείνος συγγραφέας. Η Καινή Διαθήκη, λέγει, ονομάζεται Καινή Διαθήκη και ως προς το χρόνο, σε σχέση, σε αντίθεση με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ως προς τη φύση των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτήν. Οπότε Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη αναφέρονται κυρίως στο χρόνο, παλαιότερα και νεότερα. Γιατί? Όλα στην Καινή Διαθήκη έχουν ανακαινιστεί. Ο άνθρωπος είναι νέος. Ο νόμος έχει δοθεί νέος νόμος. Είναι νέες εντολές. Είναι η νέα χάρη με το Άγιο Βάπτισμα. Ο άνθρωπος είναι νέος άνθρωπος. Έχει νέα υποδομή, θα έλεγα, διότι συνδέεται με το σεσαρκωμένο Χριστό. Έχει νέα μυστήρια. Το βάπτισμα, το χρίσμα και στη συνέχεια τη Θεία Λειτουργία, που είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Νέα λατρεία. Γράφει λοιπόν ότι ένας είναι ο σκοπός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και αυτός ο σκοπός είναι η διόρθωση του ανθρώπου. Και εφόσον αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, στη συνέχεια παρουσιάζει ότι η Παλαιά Διαθήκη χωρίζεται σε τρία τμήματα, και είναι αυτό το οποίο κυρίως θέλω να υπογραμμίσω. Είναι τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το ιστορικό, το δεύτερο είναι το συμβουλευτικό και το τρίτο τμήμα είναι το προφητικό. Και αναλύοντας τι ακριβώς περιλαμβάνει η Παλαιά Διαθήκη, λέγεται εξής. Είναι πρώτα-πρώτα το ιστορικό τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Γένεση, η οποία παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου. Είναι το βιβλίο της Εξόδου, που παρουσιάζει το πώς απελευθερώθηκε ο λαός των Ιουδαίων από τη γη της Αιγύπτου, από τους Αιγυπτίους. Είναι στη συνέχεια το Λεβιτικό, το οποίο είναι βιβλίο το οποίο περιγράφει τα σχετικά με τις θυσίες και τις ιερουργίες. Είναι οι αριθμοί, και είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο παρουσιάζει το ότι ο Θεός, αφού πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα, έδωσε την εντολή να αριθμηθεί ο λαός. Είναι το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής ερμηνεύει τον νόμο για δεύτερη φορά. Είναι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, γιατί είναι εκείνος ο οποίος διαδέχθηκε το Μωυσή στην ηγεσία του λαού που οδηγεί τον προς τη γη της επαγγελίας. Τα βιβλία των Κριτών, διότι οι Κριτές ήταν αυτοί που διαδέχθηκαν τον Ιησού του Ναβί στην εξουσία, οπότε λέει εκεί η προθεωρία ότι μετά το θάνατο του Ιησού του Ναβί, το πολίτευμα των Ιουδαίων έγινε, θα λέγαμε, αριστοκρατικό και διευθυνόταν από τους Κριτές, τους οποίους ομιλούσε κατευθείαν ο Θεός. Είναι το βιβλίο της Ρουθ, που είναι η ιστορία μιας ξένης αλλοεθνούς γυναίκας, η οποία παντρεύτηκε έναν πλούσιο Ιουδαίο, τον Βοός, από τον οποίο προήλθε ο Δαβίδ. Έχουμε επίσης στα ιστορικά αυτά βιβλία, στο ιστορικό τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε τα βιβλία των βασιλείων, τα τέσσερα βιβλία των βασιλείων, τα οποία περιγράφουν τη ζωή των βασιλέων, την ζωή των Ιουδαίων τότε που έγιναν, είχαν το πολίτευμα της βασιλείας. Εκεί λοιπόν η προθεωρία κάνει μια σημαντική, μας δίνει μια σημαντική πληροφορία, το πως προήρθε η λέξη και η γλώσσα, η εβραϊκή γλώσσα. Μας παρουσιάζει δηλαδή ότι στη Βαβέλ, στον πύργο της Βαβέλ, όταν όλοι συμμετείχαν στην κατασκευή, και αυτό έδειχνε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια του ανθρώπου, και ο Θεός συνέχεια τις γλώσσες, δεν συμμετείχε στην κατασκευή του πύργου της Βαβέλ κάποιος ο οποίος λεγόταν Εύερ, και από τον οποίο, ο οποίος κράτησε τη γλώσσα την εβραϊκή, δεν έγινε σύγχυση στη δική του γλώσσα, και από τον Εύερ αυτό πέρασε η γλώσσα αυτή στον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ, λέει, ήταν καταγωγής από τον Εύερ, και από εκεί προήλθαν και οι άλλοι προπάτορες και πατριάρχες, ο Ιωσήφ και τα λοιπά, ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ, και κράτησε αυτή τη γλώσσα. Βέβαια είδαμε σε άλλη εκπομπή ότι η γλώσσα αυτή, η εβραϊκή, η πρώτη γλώσσα, δεχόταν επιδράσεις από τον τρόπο στον οποίο, από το χώρο μάλλον, στον οποίο ζούσαν οι Εβραίοι. Έτσι λοιπόν το πρώτο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι το ιστορικό. Το δεύτερο τμήμα είναι το συμβουλευτικό. Εκεί σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται διάφορα βιβλία, όπως είναι οι παροιμίες του Σολομώντος, είναι η Σοφία του Σολομώντος, η Σοφία Σιράχ, είναι ο Εκκλησιαστής, είναι το Άσμα Ασμάτων. Είναι ένα τμήμα το οποίο περισσότερο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και το τρίτο συνεχές επόμενο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την προθεωρία, κατά το προήμιο αυτού του βιβλίου σύνοψης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είναι το προφητικό. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι προφήτες, οι μεγάλοι προφήτες και οι μικρότεροι προφήτες, όπως επίσης και οι ψαλμοί του Δαβίδ. Όμως στην προθεωρία αυτή γράφεται ότι και τι μπορούμε να χωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη στα τρία αυτά τμήματα, είτε ιστορικό τμήμα, συμβουλευτικό τμήμα και προφητικό τμήμα. Εντούτοις όμως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σαφής διαίρεση μεταξύ αυτών των τμήματων. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ιστορικό τμήμα, εκεί μπορεί να δει κανείς και προφητείες. Εκεί που λέμε προφητικό τμήμα, εκεί μπορεί να δει κανείς και ιστορικά γεγονότα. Όπως επίσης και στο συμβουλευτικό τμήμα της παλιάς, μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι η Σοφία Σολομώντος, η Σοφία Σιράχ, η Παροιμίες Σολομώντος και το ιδιαιτέρως το Άσμα Ασμάτων, εκεί υπάρχουν και τα ιστορικά στοιχεία και τα προφητικά στοιχεία. Οπότε χωρίζουμε την Παλαιά Διαθήκη στα τρία αυτά τμήματα, αλλά αυτά τα τμήματα δεν είναι στεγανώς χωρισμένα μεταξύ τους, γιατί σε όλα αυτά υπάρχουν και η ιστορία, υπάρχει και η προφητεία. Μιλώντας λοιπόν για την προφητεία σε αυτό το, σε αυτόν τον πρόλογο, την προθεωρία, λέει ότι ο σκοπός και το έργο της προφητείας είναι να προαναγγείλει τα μελλοντικά γεγονότα, είτε καλά είτε οδυνηρά, ώστε για να προσελκύσει την προσοχή των ανθρώπων και να αποκτήσουν φόβο Θεού και να αποφύγουν την αμαρτία, να απαλλαγούν από την αμαρτία. Και επίσης σκοπός των προφητείων είναι να προαναγγείλουν την έλευση του Ιησού Χριστού. Οι προφητείες επίσης, εκτός από το σκοπό, έχουν και ένα ιδιαίτερο είδος. Αυτό σημαίνει ότι ως προς το είδος οι προφητείες προλέγουν και προαναγγέλουν με λόγια και με έργα. Με λόγια προαναγγέλουν την έλευση του Χριστού, για παράδειγμα προαναγγέλουν το Σταυρό του Χριστού, όπως ο προφήτης Ισαΐας πολλές φορές, και θεωρείται ένας πέμπτος ευαγγελιστής, καθαρότατα ομιλεί για την έλευση του Χριστού και κυρίως το Σταυρό, ότι οδυνάται, και τον είδαμε να οδυνάται εν το Σταυρό. Άρα ως προς το είδος οι προφητείες χωρίζονται στα λόγια, τα οποία λέγουν για την ενανθρώπιση του Χριστού και το Σταυρό του Χριστού, τη Σταυρική Θυσία, αλλά και ως προς τα έργα. Γιατί? Διότι όταν έδωσε ο Θεός εντολή στον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του, τον Ισάκ, και τελικά την τελευταία στιγμή του είπε να μην το θυσιάσει και θυσίασε κριάρι, αυτό με τα έργα δείχνει τη Σταυρική Θυσία του Χριστού. Οπότε η Παλαιά Διαθήκη έχει, ή μάλλον οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη έχουν αυτό το σκοπό, έχουν αυτό το είδος, και ακόμη οι προφητείες και ως προς το περιεχόμενο αναφέρονται στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Αναφέρονται στα παρελθόντα γεγονότα, γιατί και όταν ο Μωυσής περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο κόσμος και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ήταν η αποκάλυψη του Θεού που τον έδωσε στο Μωυσή. Άρα έχουμε προφητεία των παρελθόντων. Έχουμε προφητεία των παρόντων. Όταν ένα γεγονός έχει μια ασάφεια, είναι κρυφό για τους άλλους και ο προφήτης το αποκαλύπτει. Και επίσης έχουμε προφητείες για το μέλλον, για γεγονότα μελλοντικά, γεγονότα τα οποία θα γίνουν ύστερα από μερικά χρόνια, τα οποία τα αποκαλύπτουν οι προφήτες. Επομένως, εκείνο που θέλω να υποστηρίξω εδώ, παρουσιάζοντας αυτό το ιδιαίτερο σημείο από την προθεωρία, που παρουσιάζεται και είναι στη σύνοψη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που φέρεται ότι είναι έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είναι ότι εκεί που περιγράφονται ιστορικά γεγονότα, συγχρόνως περιγράφονται και προφητείες. Εκεί που είναι προφητείες υπάρχουν και τα ιστορικά γεγονότα, και ακόμη και τα συμβουλευτικά, τα συμβουλευτικά βιβλία, τα βιβλία που αναφέρονται σε συμβουλές, εκεί βλέπει κανείς και ιστορία και προφητεία. Που σημαίνει, αναμειγνύονται πάρα πολύ στενά η ιστορία με την προτροπή του Θεού να τηρούν το θέλημά του και με την προφητεία. Δεν ξεχωρίζονται στεγανά μεταξύ τους. Στο τέλος της προθεωρίας αυτής υπάρχει μια σημαντική παρατήρηση που νομίζω είναι αξιοπρόσεκτη και πρέπει να την σημειώσουμε. Λέγει ότι το έργο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να δημιουργήσει, να παρουσιάσει τη δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό και δημιουργία όλου του κόσμου. Και επειδή ακριβώς έχουμε και πτώση, βγήκε ο άνθρωπος από τον Παράδεισο παρήκου στην εντολή του Θεού, έρχεται λοιπόν η Καινή Διαθήκη και παρουσιάζει ότι ο Θεός όχι μόνο δημιουργεί τον άνθρωπο, αλλά τώρα τον παίρνει από την πτώση και τον κάνει άγγελο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τη δημιουργία του ανθρώπου και την πτώση του, και η Καινή Διαθήκη στην πραγματικότητα, με όλα εκείνα τα οποία έγιναν εν Χριστώ Ιησού, μας παρουσιάζει πως ο άνθρωπος από την πτώση του γίνεται όχι απλώς επανέρχεται στο ανθρώπινο στοιχείο του, αλλά γίνεται και άγγελος. και γράφεται εκεί. Επειδή η κακία έκανε τους ανθρώπους να χάσουν και την ανθρώπινη ιδιότητά τους, αφού τους έφερε στην κατάσταση των ζώων και τους έκανε πολύ άγριους, ο νόμος τους απομάκρυνε από την κακία αυτή, ενώ η χάρη του Ευαγγελίου προσθέτει και την αγγελική αυτή αρετή. Επομένως έχουμε τον άνθρωπο, ο οποίος δημιουργήθηκε από το Θεό με τη δυνατότητα να φτάσει από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, εξέπεσε από αυτήν την κατάσταση, έρχεται ο νόμος ο οποίος τον επαναφέρει στο ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή τώρα να τηρεί το νόμο του Θεού, και δια της τηρήσεως του νόμου του Θεού να γίνει άγγελος. Αυτό είναι όλο το νόημα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που είδαν τον Χριστό με τα μάτια τους, τα βιβλία μάλλον της Καινής Διαθήκης παρουσιάζουν τους Αποστόλους οι οποίοι είδαν τον Χριστό με τα μάτια τους και μετέφεραν τη διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή της Εκκλησίας. Οπότε από τη σημερινή εκπομπή να κρατήσουμε αυτό το γεγονός, ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Θέλει να δείξει τι έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο ώστε να τον οδηγήσει στη συνέχεια με τη χάρη του και με τη δική του συνέργεια να τον οδηγήσει στη θέωση και στην κοινωνία μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος εξέπεσε με αυτή τη ζωή, τη ζωή την οποία του είχε, την ορμή την οποία είχε βάλει μέσα του ο Θεός. Είναι αυτό που λέμε, που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο άνθρωπος ουσινίκε, δηλαδή δεν κατάλαβε τη μεγάλη αξία, αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεσιν και ομοιώθη αυτής. Δηλαδή παρασυνευλήθηκε, συσχετίστηκε και μιμήθηκε τα κτίνη και ομοιώθη με τα κτίνη, με την αμαρτία την οποία έκανε, και έρχεται τώρα ο Θεός και τον ανεβάζει στο ύψος της θεοπτίας και εν τη σαρκή του Χριστού αποκτούμε πάλι κοινωνία με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και ο άνθρωπος ενώ δημιουργήθηκε να είναι πραγματικός άνθρωπος, αυτό όλο περιγράφουν οι γραφές και οι πατέρες της Εκκλησίας αναλύουν, ενώ δημιουργήθηκε να είναι πραγματικός άνθρωπος, στη συνέχεια περιέπεσε με τους δερματίνους χιτώνες που φόρεσε στη ζωή των αλόγων ζώων, και τώρα έρχεται ο Χριστός και με τη διδασκαλία του και με το όλο έργο του το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία και ανεβάζει τον άνθρωπο στην αγγελική ζωή, ανεβάζει τον άνθρωπο στην αγγελική πολιτεία. Έτσι ο νόμος έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό τον Μωυσή παιδαγωγεί τον άνθρωπο για να φτάσει στο Χριστό, τον καθαρίζει, τον εξαγιάζει ώστε να ενωθεί με τον Χριστό. Και αυτό που ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη φυσικά ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Ο νόμος πάντοτε τηρείται, τηρούμε τον νόμο ώστε να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη, να επανέρθουμε θα λέγαμε με τα πάθη που έχουμε περικλειστεί στη ζωώδη κατάσταση, να επανέλθουμε στην πραγματική φυσική μας κατάσταση και μετά να οδηγηθούμε στην αγγελική πολιτεία. Δηλαδή από το παραφύσιν που συνιστά η απομάκρυνση μας από το Θεό, να οδηγηθούμε δια του νόμου στο καταφύσιν, να τηρούμε το νόμο του Θεού και να γίνουμε φυσικοί άνθρωποι, και μετά ζώντας εν τη Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια να προχωρήσουμε στην υπερφύσιν ζωή και στην υπερφύσιν κατάσταση, στην ένωση με το Θεό. Αυτή είναι η σύνοψη του περιεχομένου, θα έλεγα η περίληψη όλου του έργου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό περιγράφεται με λίγα λόγια στην προθεωρία αυτού του κειμένου που αναλύσαμε σήμερα, και καλούμαστε και εμείς από την παραφύσιν ζωή να οδηγηθούμε στην καταφύσιν ζωή και από εκεί εν χάριτη Ιησού Χριστού να οδηγηθούμε εις την υπερφύσιν ζωή και να γίνουμε ιοί κατά χάρη του Θεού.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλωνού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο κάθε ένας γίνεται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην Αγιότητα πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωηρό παιδί. Ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του. Έκανε και αταξίες. Αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει. Όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη στη ζωή του που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε γιατί είχε περάσει ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Σιλωανός με έναν γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν κι άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο επιρήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμος Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και ήρθε, είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτός ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο. Γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής. Διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάρητος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη τον πατέρα Στρατώνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Αλλά πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού του διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας πειρασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβολή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει, και ο γέροντας Αγαθόδωρος του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό Ρωσικό, όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητές. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητές μαζεμένοι. Το παλιό ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ιερά προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμοβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιος συναδέλφος και να πιούνε τσάι. Γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους. Ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα, όπως είδατε, μοναστήρια και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσομπολέψουν. Θα μου πείτε, αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου, μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά, μέσα στη ζωή του ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί, αφού ήταν ασκετές και ζούσανε, ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε, είπαμε, ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα, το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα, το λόγο, και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός

έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορεί κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την τρίτη ώρα της επομένης μέρας. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλωανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Σταρδόνικος ήλθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς, σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίο, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί 3 μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν θα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι δύο μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος, δεν αγαπούσε, όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους δύο που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον δύο τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Σιλωανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με 3 ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή 3 ερωτήσεις ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλη. Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού. Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Σιλωανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Τη σπουδαιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε. Αυτός ο οποίος είχε εφράδια λόγο. Αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις. Σκέφτηκε. Ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε. Και είπε μετά από σημείο.

Αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσύ. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποιήσε το πληθυντικό. Η έννοια του εινικού καταργεί την απόσταση, καταργεί τον σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε τον πληθυντικό. Λέει άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση κατδίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Σολωνός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατρίς Σταρτώνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Σολωνός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε, τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Αυτός τον οποίο θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σολωνός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του, και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτους ασκητές, με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σολωνό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σολωνού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατώνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειος στο λόγο αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σολωνός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λυπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατώνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφθηκε επανειλημμένα του Σολωνού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σολωνού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που του είπε ο Άγιος Σολωνός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς. Και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σολωνόν. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή
όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτικοί, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε ο Άγιος Σιλανός, το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα του χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τιμέριμνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού. Όπως το Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα, και όπως λέει στο βίο του, κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους, και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερο, η προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Βαγέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται, και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδημητικός, ήταν λόγος ανακουφιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία, τον προβληματίζει, το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση, και χάρη αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβες τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων. Που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος, ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και συναναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σιλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν, και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σιλανός
τον ρώτησε πώς κηρύττει και ο αρχιμανδρίτης, νέος ζηλωτής και άπειρος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς, αληθινός, έξω από τα λόγια. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αλλά με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Συλλανού. Όταν το άκουσε αυτά, ο γέροντας το ρώτησε, «Πέστε μου, Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτή πιστεύω στον Κύριο Ιησού, πως είναι ο αληθινός Θεός?» Αυτό το πιστεύουν. Και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται. Ναι, τους παραδέχονται, αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθήσεις στους ναούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθείς, αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθείς τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελε να κάνει την Ιεραποστολή πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού τους έλεγχε, κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά, έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πως ο ένας που ήταν ευθύς και πως ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια, ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος, ακόμη και ο ερωτικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν κακοί, και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν πρόκειται ποτέ να σε ακούσει. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύται και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνεται όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία. Απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευθεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την τυμπελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας
ας πούμε, η δέσμευση ότι πρέπει να πάω με ελευθερώνει από την πηλιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού. Αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας Εμιλιανός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξεις το λογισμό, πάντα θα μπεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρης Παΐσιος έλεγε ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους άγγεμάς έχει ρίξει? Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους, έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή, που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια το λεοπάρδαλι, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσεις στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας έρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ιουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους: αν συγχωρήσετε, θα είναι συγχωρημένα. Αν δεν συγχωρήσετε, δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν, δεν αμφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε.
Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ήδη λιαστεί ή παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποιοι ασκητοί το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. Ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δειλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει του σωστού δρόμου και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στο πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συναισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσουν τον πεμένα, λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες, είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την πιάρη την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη Του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία ας πούμε μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς ο πνευματικός διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτινες εφημερίδες και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς πάτερ Σολωνό, αυτός σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου αρέσει, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα, αντιθέτως, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός
είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα, στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα. Ανθρώπινα επιχειρήματα. Όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σιλωανού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σιλωανός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο πνευματικό. Δεν είναι οι γνώσεις του λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί η μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει πώς γίνεται αυτό. Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλωανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στο πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλωανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε. Δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλωανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν, με επιπλέον εξηγήσει, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παγεφρόνιμο και τον Αγιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτοί που τα βλέπουν αυτοί, και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλωανός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό και ο Θεός το χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις, πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τους πατέρες του Αγίου Όρους, όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί, μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό, που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά, και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σιλωανό και να συζητάνε μαζί του και είπε σε κάποιον, τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σιλωανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σιλωανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος
προϊστάμενος ιερομόναχος που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί διανοούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σολό, κοβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλιγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνατο. Μιμούνται τη ζωή του Άγιου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό το Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Από το φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη συνομιλία που είχε ο Αββάς Κασσιανός με τον Αββά Παφνούτιο. Ο Αββάς Παφνούτιος μιλάει για τα τρία είδη της κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής. Λέει χαρακτηριστικά: υπάρχουν τρεις κατηγορίες κλίσεων. Επίσης υπάρχουν τρεις αποταγές, που και οι τρεις είναι απαραίτητες για τον πιστό, είτε λαϊκό, είτε κυρίως μοναχό, όποιο κι αν είναι το είδος της προσωπικής του κλίσης. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη κλίσεων. Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και να εξετάσουμε σε βάθος τα πράγματα. Αν έχουμε κληθεί στη ζωή της αφιέρωσης με ένα ξεκάθαρο θεϊκό πρόσταγμα, τότε αυτή η προσωπική και άμεση κλίση μας μπορεί να μας βεβαιώσει για τη σπουδαιότητα και για την τιμή που μας έχει γίνει από τον Θεό. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διευθετήσουμε με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας, ώστε αυτή να συμβαδίζει με τη σπουδαιότητα της κλίσης μας. Γιατί η αποταγή που έχει υψηλούς στόχους δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα αν αυτή δεν θα κατέληγε στην επιτυχή εκπλήρωση του αρχικού σκοπού που στόχευσε. Όταν αντίθετα αντιληφθούμε ότι ο Θεός μας τράβηξε από τον κόσμο της αμαρτίας με ένα κάλεσμα λιγότερο ευδιάκριτο, τότε δεν θα πρέπει να αναπαυόμαστε στη σπουδαιότητα της κατά Θεόν κλίσεώς μας, αλλά θα πρέπει πολύ περισσότερο μάλιστα να φροντίζουμε να αυξήσουμε το ζήλο μας, ώστε αυτή η κατάληξή μας να είναι καλύτερη από το ξεκίνημά μας. Το θέμα λοιπόν των τριών αποταγών πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και σε βάθος. Γιατί η τελειότητα θα παρέμενε εντελώς απρόσιτη για μας αν την αγνοούσαμε ή αν, γνωρίζοντάς την, δεν αναζητούσαμε να τη λειτουργήσουμε σε διαρκή βάση, μόνιμα και με συνέπεια. Ας μιλήσουμε όμως για τα τρία είδη της κατά Θεόν κλίσης και τα διακριτικά γνωρίσματά τους. Η πρώτη μορφή κλίσεως γίνεται από τον Θεό. Η δεύτερη προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα και η τρίτη είναι γέννημα της ανάγκης. Ο Θεός στέλνει κάποτε στην καρδιά μας κάποια έμπνευση. Αυτή, βρίσκοντάς μας βυθισμένους σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι, ξυπνά έξαφνα μέσα μας τον πόθο της αιώνιας ζωής και σωτηρίας και μας οθεί μέσα από τη λυτρωτική κατάνοιξη που γεννά στην ψυχή μας να τον ακολουθήσουμε και να κρατηθούμε εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές Του. Τότε λέμε ότι αυτή η κλίση προέρχεται απευθείας από τον Θεό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Αβραάμ κλήθηκε από τη Θεία Φωνή να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του, τους προσφυλείς συγγενικούς και οικογενειακούς δεσμούς, καθώς και το σπίτι των προγόνων του. Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι, αναφέρει το πρώτο χωρίο του 12ου κεφαλαίου της Γενέσεως. Παρόμοια ήταν και η κλίση του Μεγάλου Αντωνίου. Η αφορμή για τη μεταστροφή του προήλθε από τον ίδιο τον Θεό. Μπήκε μια μέρα ο Άγιος Αντώνιος σε μια εκκλησία και άκουσε την ώρα της ανάγνωσης του Ευαγγελίου τον Κύριο να λέει «Όποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά, ακόμα και την ίδια τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Σε άλλο σημείο επίσης έλεγε «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις». Ο Άγιος Αντώνιος θεώρησε ότι η κλίση αυτή απευθυνόταν προσωπικά σε αυτόν τον ίδιο. Τότε του καρφώθηκαν σαν βέλος στο κέντρο της καρδιάς του αυτά τα λόγια. Τα έβαλε στα κατάβαθά του και αμέσως εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Και αυτό έγινε χωρίς να μεσολαβήσει ανθρώπινη εντολή ή διδασκαλία.

Η δεύτερη μορφή της κατά Θεόν κλήσης είναι αυτή για την οποία μεσολαβεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Εμπνέουν δηλαδή τον άνθρωπο τα παραδείγματα ή οι διδαχές Αγίων προσώπων και ανάβουν μέσα του τη φλόγα της σωτηρίας. Με αυτό τον τρόπο, καθώς θυμάται ο Άγιος, κλήθηκε από τη χάρη του Κυρίου, ακούγοντας δηλαδή τις διδαχές του Αγίου Αντωνίου, ο Αββάς Παφνούτιος, και θαυμάζοντας τις αρετές του, πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία. Με τον ίδιο τρόπο επίσης, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, απελευθερώθηκαν και οι Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου εξαιτίας της επίδρασης που άσκησε επάνω τους η Άγια Προσωπικότητα του Μωυσή. Το τρίτο είδος της κατά Θεόν κλήσης γεννιέται από την ανάγκη. Ζώντας κανείς κάτω από την αιχμαλωσία του πλούτου και των κοσμικών ειδονών, ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δοκιμασία. Ο κίνδυνος του θανάτου τον απειλεί. Η στέρηση ή η απώλεια των αγαθών του τον πλήττει σοβαρά. Ο πόνος από το θάνατο αγαπημένων προσώπων τον τσακίζει. Δεν είχε καταδεχθεί βέβαια αυτός να ακολουθήσει τον καιρό που ζούσε μέσα στην άνεση και στην ευημερία τον Θεό. Τώρα ο πόνος τον εξαναγκάζει παρά τη θέλησή του να ριχθεί στην αγκαλιά του. Παραδείγματα αυτής της κλήσης βρίσκουμε συχνά στην Αγία Γραφή. Οι Ισραηλίτες όταν τιμωρήθηκαν και βρέθηκαν παραδομένοι στους εχθρούς τους για τις αμαρτίες τους κάτω από την υπερβολική και ομή τυραννία που τους συνέθλιβε, στράφηκαν και έκραξαν προς τον Θεό και ο Κύριος τους έστειλε ελευθερωτή τον Εούδ, γιο του Γυρά, από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Εούδ ήταν αριστερόχειρας, όπως αναφέρει το βιβλίο των Κριτών στο τρίτο κεφάλαιο στίχος 15, και αλλού λέει «Επικαλέστηκαν τον Κύριο και αυτός τους έστειλε τον Οθνιήλ, γιο του Κενεζίτη, νεότερου αδελφού του Χάλεβ, για να τους ελευθερώσει». Στους ψαλμούς επίσης βρίσκουμε αναφορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Όταν τους εξολόθρευε, τότε τον ζητούσαν, μετανοούσαν και επέστρεφαν σε Αυτόν και θυμούνταν ότι ο Θεός είναι βοηθός τους και ο Θεός ο ύψιστος ελευθερωτής του. Ψαλμός 77, στίχη 34.

και 35. Ή, επίσης, και μέσα στις θλίψεις τους στον Κύριο κράβγασαν και Αυτός τους λύτρωσε από όλες τις ανάγκες. Ψαλμός 106, στίχος 19. Από αυτές τις κλίσεις τις τρεις, οι δύο πρώτες φαίνεται ότι μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν και κάποια πιο ευγενή προέλευση. Παρόλα αυτά, έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές πιστούς που ξεκίνησαν από το τρίτο είδος κλίσης, η οποία φαινομενικά έχει τη μικρότερη έγκλη και αποπνέει πνευματική χλιαρότητα. Αυτοί οι πιστοί όμως αποδείχθηκαν τέλειοι στη ζωή τους και πολύ ένθερμοι. Αυτοί, είτε λαϊκοί είτε μοναχοί, έγιναν τελικά όμοιοι σε όλα με εκείνους που αφιερώθηκαν στον Θεό και που προσήλθαν στην πνευματική ζωή από την πιο λαμπρή πόρτα. Και αυτό γιατί διατήρησαν αυτόν το ζήλο τους αμύωτο σε όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Αντίθετα, πολλοί άλλοι που ευνοήθηκαν με μια άμεση κλίση ξέπεσαν μετά, επειδή έζησαν με χλιαρότητα και είχαν τέλος οδυνηρό. Όσοι λοιπόν έχουν μεταστραφεί και έχουν συρθεί από την ανάγκη μάλλον παρά από τη δική τους πρόθεση, γιατί βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Πανάγαθος Κύριος τους εξασφαλίζει τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες ευκαιρίες για μετάνοια, δεν έχασαν τίποτα. Οι άλλοι όμως δεν κέρδισαν τίποτα από την ανώτερη μορφή κλίσης που δέχτηκαν, γιατί δεν φρόντισαν στη συνέχεια να είναι συνεπείς με αυτή την κλίση.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

τίποτα δεν εμπόδισε τον Αβά Μωυσή, που κατοικούσε στην περιοχή που λέγεται Κάλαμος, να αγιάσει. Και όμως αυτός είχε καταφύγει στο μοναστήρι από το φόβο της έσχατης ποινής, στην οποία είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Ωφελήθηκε όμως τόσο πολύ από αυτήν την περιστατική αποταγή, ώστε ο θερμός ζήλος του μετέτρεψε την ανάγκη σε ελεύθερη και εκούσια θυσία. Και έτσι ο Αβάς Μωυσής ανέβηκε στις πιο υψηλές κορυφές της τελειότητας. Πολλοί όμως, τους οποίους δεν μπορούμε να κατονομάσουμε, δεν κέρδισαν τίποτα από την αποταγή τους, αν και είχαν ξεκινήσει για να υπηρετήσουν τον Θεό με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Η μαλθακότητα και η σκληρότητα διαδέχτηκαν την καλή τους προαίρεση και τους έριξαν σε μια ολέθρια χλιαρότητα, η οποία τελικά τους βύθισε στην άβυσσο του πνευματικού θανάτου. Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και στην κλίση των Αποστόλων. Αλήθεια, τι ωφέλησε τον Ιούδα το ότι είχε δεχθεί θεληματικά το υπέρτατο αποστολικό αξίωμα, με κλίση όμοια με αυτή του Αποστόλου Πέτρου, όταν αυτό το λαμπρό ξεκίνημα κατέληξε σε ένα τόσο άθλιο τέλος? Τι κέρδισε από την κλίση του, αφού παραδόθηκε στο πάθος των χρημάτων και αφού έφτασε μέχρι το σημείο να παραδώσει τον Κύριό του με τη χειρότερη μορφή πατροκτονίας? Δέστε όμως, αδελφοί, και την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Αυτός δέχθηκε απροσδόκητα την κλίση του. Σύρθηκε σχεδόν παρά τη θέλησή του στο δρόμο της σωτηρίας. Σε τι όμως υστερεί η κλίση του, αφού στο εξής ακολούθησε τον Κύριο με τόση ζέση και με τέτοιο ζήλο? Σε τι μειονεκτεί ο Απόστολος των Εθνών, αφού ανταποκρίθηκε στον πρώτο εξαναγκασμό με ελεύθερο και ολοκληρωτικό δόσιμο του εαυτού του, αφού δοξάστηκε με περίτρανες αρετές και αφού η ζωή του είχε αξιοθαύμαστο τέλος? Όλα λοιπόν εξαρτώνται από την κατάληξη που θα έχουν. Μπορεί, ενώ έχει κανείς ξεκινήσει τη μετάνοιά του με τις ευνοϊκότερες συνθήκες και τις καλύτερες προϋποθέσεις, να αποτύχει στο τελευταίο στάδιο από την αμέλειά του, αλλά είναι εξίσου δυνατόν να οδηγηθεί κανείς στην πνευματική ζωή ή τον μοναχικό βίο από κάποια ανάγκη και αργότερα να ανυψωθεί με το φόβο του Θεού και τον επιμελημένο ζήλο του και να φτάσει στην τελειότητα. Τώρα ας αναφερθούμε και στις αποταγές. Η παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας συμφωνεί απόλυτα με την Αγία Γραφή και μας λέει ότι έχουμε τριών ειδών αποταγές. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορεί κανείς να λειτουργήσει την καθεμιά από αυτές. Το πρώτο είδος αποταγής είναι αυτή που αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση με το σώμα. Αυτή η αποταγή προϋποθέτει την περιφρόνηση όλων των υλικών αγαθών και του επίγειου πλούτου. Με τη δεύτερη αποταγή απαρνούμαστε την πρώτερη ζωή μας, τα σαρκικά
και τα ψυχικά πάθη μας. Η τρίτη αποταγή συνίσταται στο να αποσύρουμε το νου μας από τα παρόντα και από όλα τα ορατά πράγματα για να θεωρούμε μόνο τα αόρατα και να επιθυμούμε μόνο τα μέλλοντα. Το ότι πρέπει να λειτουργήσουμε και τις τρεις μορφές της αποταγής το βλέπουμε στην εντολή που ο Κύριος έδωσε στον Αβραάμ όταν του είπε «Φύγε από τον τόπο σου, απομακρύνσου από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι. Φύγε από τον τόπο σου», δηλαδή απαρνήσου τα αγαθά αυτού του κόσμου και τα φθαρτά πλούτη που υπάρχουν εδώ κάτω. «Απομακρύνσου από τους συγγενείς σου», δηλαδή απαρνήσου τη ζωή σου και τις προηγούμενες συνήθειές σου και ακόμα όλα τα πάθη σου. Απαρνήσου δηλαδή κάθε τι που είναι στενά δεμένο μαζί σου από τη γέννησή σου και που έχει συνάψει μαζί σου ένα είδος συγγενικής σχέσης, και επιπλέον απαρνήσου και τη φυσική συγγένεια που πολλές φορές εχμαλωτίζει πνευματικά τον άνθρωπο. Άφησε κάθε τι που είσαι τόσο δεμένος μαζί του, σε σημείο που να έχει καταλήξει να μοιάζει με τους πραγματικούς συγγενείς σου. Απομακρύνσου και από το πατρικό σου σπίτι, δηλαδή διώξε από τα μάτια σου κάθε ανάμνηση του παρόντος κόσμου. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο πατέρες. Έναν που πρέπει να εγκαταλείψουμε και τον άλλον που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Δαβίδ τους αναφέρει και τους δύο στο ίδιο σημείο των ψαλμών, όταν παρουσιάζει τον Θεό να λέει «Άκουσε κόρη μου και δες, δώσε την προσοχή σου, ξέχασε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου». 44ος ψαλμός, στίχος 11. Ασφαλώς, το πρόσωπο που απευθύνεται στην κόρη ψυχή και λέει «Άκουσε κόρη μου», είναι πατέρας. Είναι ο Θεός πατέρας. Αυτός παράλληλα βεβαιώνει ότι και αυτός του οποίου το σπίτι και το λαό πρέπει να ξεχάσει η κόρη, είναι και αυτός επίσης πατέρας της κόρης. Είναι δηλαδή ο κατά σάρκα πατέρας της.

αυτή η λύθη συντελείται όταν νεκρή μαζί με τον Χριστό για τα δεδομένα αυτού του κόσμου, καθώς λέει και ο Απόστολος, δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχος 18. Αυτή λοιπόν η λύθη συντελείται επίσης όταν, εγκαταλείποντας εντελώς αυτή την ορατή και πρόσκαιρη κατοικία, στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τα ουράνια και αιώνια σκηνώματα. Αυτή η κατάσταση θα γίνει κτήμα μας από τη στιγμή που, ενώ παραμένουμε ακόμα μέσα στο σώμα, δεν θα λειτουργούμε πλέον τα του σώματος. Και αυτό για να στρατευθούμε στις τάξεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν επίσης θα μπορούμε να επαναλάβουμε με κάθε συνέπεια εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η πατρίδα η δική μας είναι στους ουρανούς», προς Φιλιππισίους, 3ο κεφάλαιο, στίχος 20. Σε αυτές τις τρεις αποταγές αντιστοιχούν ακριβώς τα τρία βιβλία του Σολομώντα. Στην πρώτη εντολή του Κυρίου προς τον Αβραάμ αντιστοιχεί το βιβλίο των Παροιμιών, το οποίο παροτρύνει τον άνθρωπο να απαγκιστρωθεί από τα γήινα αγαθά και να περικόψει τις σαρκικές επιθυμίες. Στη δεύτερη εντολή αντιστοιχεί το βιβλίο του Εκκλησιαστή, το οποίο διακηρύσει ότι κάθε τι εγκόσμιο είναι ματαιότητα. Στην τρίτη εντολή αντιστοιχεί το άσμα ασμάτων, στο οποίο η ψυχή, ξεπερνώντας κάθε τι ορατό, ενώνεται δια της θεωρίας των ουρανίων μυστηρίων με τον Θεό Λόγο. Το ότι έχουμε επιτελέσει την πρώτη μορφή αποταγής με πίστη και ολοκληρωτικό δόσιμο του εαυτού μας, δεν θα μας ωφελήσει αν δεν εκπληρώσουμε και τη δεύτερη αποταγή μας με τον ίδιο ζήλο και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Και όταν την επιτύχουμε και αυτήν, τότε θα ικανοθούμε να φτάσουμε και στην τρίτη αποταγή. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη αποταγή αναφέρεται στην άρνηση όλων των υλικών αγαθών και του επίγειου πλούτου. Η δεύτερη αποταγή αναφέρεται στην άρνηση της πρώτερης ζωής μας με τα σαρκικά και τα ψυχικά πάθη μας. Και η τρίτη αποταγή συνίσταται στο να αποσύρουμε το νου μας από τα παρόντα και από όλα τα ορατά πράγματα για να θεωρούμε μόνο τα αόρατα και να επιθυμούμε μόνο τα μέλλοντα. Και τότε θα εγκαταλείψουμε το σπίτι του πρώτου πατέρα μας, του παλαιού ανθρώπου που όλοι κουβαλάμε μέσα μας, του οποίου είμαστε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στίχος 3, είμαστε εκ φύσεως παιδιά οργής όπως και οι υπόλοιποι. Μετά θα στρέψουμε όλη τη δύναμή μας στον ουρανό και εκεί πλέον θα προσιλώσουμε το βλέμμα της ψυχής μας. Για τον πατέρα του παλαιού ανθρώπου μιλάει η Αγία Γραφή με το στόμα του προφήτη Ιεζεκιήλ, όταν εκείνος απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ που είχε περιφρονήσει τον Θεό, τον πραγματικό της πατέρα, και της λέει: «Ο πατέρας σου ήταν Αμορρέος και η μητέρα σου Χεταία.
Το ίδιο είπε και ο Κύριος. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Αφού λοιπόν εγκαταλείψουμε τον γήινο πατέρα μας, δηλαδή τον παλαιό κακό εαυτό μας, και αφού μεταναστεύσουμε πλέον από τις ορατές αλήθειες στις αόρατες, θα μπορούμε τότε να πούμε μαζί με τον Απόστολο: ξέρουμε πως αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από τον Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Θα πούμε επίσης εκείνο που αναφέραμε λίγο πριν. Εμείς, κατά τον Απόστολο Παύλο, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έλθει ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα. Ή θα πούμε τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: προσωρινός πάνω στη γη είμαι εγώ, διότι είμαι ένας ξένος σαν όλους τους προγόνους μου. Τότε θα είμαστε σαν αυτούς για τους οποίους μιλάει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος, καθώς απευθύνεται προς τον πατέρα του και του λέει: «Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτό τον κόσμο». Και όπως επίσης εκείνος έλεγε στους Αποστόλους του: «Αν ανήκετε στον κόσμο, ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος». Απόδειξη ότι έχουμε πράγματι επιτύχει την τελειότητα αυτής της τρίτης αποταγής είναι τα εξής σημεία. Στην ψυχή μας δεν υπάρχει πια κανένα ίχνος από αυτή την παχυλότητα της ψυχικής και σαρκικής ζωής, από την οποία είχε πριν αυτή τόσο πολύ βαρυνθεί. Αλλά ένα σοφό χέρι την έχει πλέον εκλεπτύνει και έχει εξαφανίσει από πάνω της όλα τα γήινα συναισθήματα και τις στρεβλές διαθέσεις. Η διαρκής μελέτη και η θεωρία των θεϊκών πραγμάτων την έχουν πλέον εισαγάγει στον αόρατο κόσμο. Έτσι, παραδομένη σε ουράνιες πνευματικές καταστάσεις, δεν έχει πια συνείδηση του σαρκικού της ενδύματος, ούτε του χώρου στον οποίο αυτή βρίσκεται. Αρπαγές και διαβάσεις εξαίσιες. Η ακοή δεν ανταποκρίνεται στα ακουστικά καλέσματα του περιβάλλοντος και στους διάφορους ήχους. Οι άνθρωποι περνούν από εμπρός και η όραση δεν συλλαμβάνει τις οπτικές προκλήσεις. Δίπλα μας, απέναντί μας, ορθώνονται διάφορα ογκώδη αντικείμενα και πολλές φορές και ολόκληρα βουνά, και τα σαρκικά μας μάτια καθόλου δεν τα αντιλαμβάνονται. Την αλήθεια και την αξία αυτών των λόγων θα κατανοήσει μόνο εκείνος που τα έχει αυτά ζήσει και του οποίου ο Κύριος έχει απομακρύνει από τους οφθαλμούς της καρδιάς του όλα τα παρόντα πράγματα. Ένας τέτοιος άνθρωπος όχι μόνο τα θεωρεί όλα αυτά πρόσχερα, αλλά τα βλέπει σαν καπνό και σαν σκόνη που διαλύονται και χάνονται στον αέρα. Αυτά που είπαμε θα τα εκτιμήσει μόνο εκείνος που έχει βιώματα ίδια με εκείνα του μεγάλου Ενόχ. Ο Ενόχ, όταν ένιωσε την έλξη της Θείας Αγάπης,
εγκατέλειψε όλα τα ανθρώπινα και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Μόνο που για τον Ενόχ η αρπαγή ήταν και σωματική, καθώς μας λέγει η Αγία Γραφή. Έζησε, λέει, θεάρεστα ο Ενόχ και χάθηκε από προσώπου της γης, γιατί τον παρέλαβε ο Θεός. Και ο Απόστολος λέει επίσης, επειδή πίστευε ο Ενόχ στον Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Εννοεί αυτό τον θάνατο για τον οποίο ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο, «Όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ». Ας σπεύσουμε λοιπόν, αν διψάμε, να φτάσουμε στην αληθινή τελειότητα. Ας πετάξουμε από την καρδιά μας, αδελφοί, όπως εγκαταλείψαμε τα σωματικά αγαθά και την επιθυμία για τα πλούτη και για τις ειδονές αυτού του κόσμου και να μην επιστρέψουμε ποτέ πίσω σε αυτό που εγκαταλείψαμε, όπως το έπαθαν τα παλαιά χρόνια οι Εβραίοι. Ο Μωυσής τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο. Αυτοί όμως ξαναγύρισαν εκεί, όχι βέβαια σωματικά, αλλά μέσα στην καρδιά τους. Έβγαλαν από μέσα τους τον Θεό, ο οποίος τους είχε απελευθερώσει και είχε κάνει για αυτούς πρωτάκουστα θαύματα και λάτρευσαν τα αιγυπτιακά είδωλα τα οποία ο Μωυσής είχε περιφρονήσει. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά, «Η καρδιά τους στράφηκε πίσω στην Αίγυπτο και είπαν στον Ααρών, φτιάξε μας θεούς που να προπορεύονται στο δρόμο μας». Αν κάνουμε και εμείς το ίδιο, θα πέσουμε στην ίδια καταδίκη που χτύπησε τους Εβραίους στην έρημο, που ενώ είχαν ήδη δοκιμάσει το μάνα από τον ουρανό, τόλμησαν να επιθυμήσουν τις δυσόδεις και μιαρές τροφές των αμαρτιών και της φαύλης ζωής. Αν έτσι συμπεριφερθούμε και εμείς, θα επαναλάβουμε κατά τον ίδιο τρόπο αυτά που είπαν τότε και εκείνοι. Καλύτερα ήμασταν στην Αίγυπτο που τρώγαμε δωρεάν τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Πρέπει να μελετούμε και να συνοτιζόμαστε από αυτά που συνέβησαν τότε στον Ιουδαϊκό λαό, γιατί τώρα είμαστε και εμείς καθημερινά αυτόπτες μάρτυρες του ίδιου αυτού φαινομένου. Και όταν βρισκόμαστε στη διακονία μας, αλλά και στην οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Με τη βοήθεια του Θεού θα βρεθούμε και πάλι στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Η Φωνή της Ερήμου» την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ο Θεός με θυμών. Χαίρετε.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στο φιλόξενο τόπο, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, και σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για την πίστη. Όλοι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, όσοι θέλουμε να πιστεύουμε. Όλοι λέμε ότι είμαστε πιστοί, ότι είμαστε ορθόδοξοι. Αλλά η πίστη μοιάζει με έναν μεγάλο γνωστό και άγνωστο ταυτόχρονα. Μεταχειριζόμαστε τη λέξη πίστη, αλλά δεν ξέρω πόσοι την έχουμε και δεν ξέρω και αν καταλαβαίνουμε τι είναι η πίστη. Και βέβαια, για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε μέσα σε αυτή την εξερεύνηση, θα το κάνουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα εξής: αυτό είναι πίστη, το να βλέπει κανείς ως ορατά εκείνα που είναι αόρατα. Και συνεχίζει: έτσι πρέπει να πιστεύουμε, σαν να πρόκειται για ορατά πράγματα και πολύ περισσότερο. Πρέπει να μεταβούμε εκεί και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην περιεργάζεσαι λοιπόν και μην ζητάς λογικές αποδείξεις. Τα δικά μας δόγματα απαιτούν πίστη. Επειδή εκείνα που ελπίζουμε θεωρούνται ανυπόστατα, η πίστη δίνει σε αυτά πραγματική ύπαρξη. Ή καλύτερα δεν δίνει, αλλά αυτό είναι η ουσία τους. Παραδείγματος χάριν, η Ανάσταση των νεκρών δεν έχει έλθει ακόμη, ούτε είναι υπαρκτή αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα όμως την παρουσιάζει μέσα στη δική μας ψυχή ως πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει υπόσταση πραγμάτων ελπιζομένων. Πραγματική ύπαρξη γεγονότων που ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει κατευθείαν αυτό που αναφέρουν και στη Γραφή, αλλά και όλοι οι πατέρες με τα ίδια ή με άλλα λόγια, ότι η πίστη είναι πραγμάτων ελπιζομένων υπόστασης και έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Έτσι λοιπόν, τώρα βλέπουμε την πίστη μπροστά μας να φαίνεται σαν κάτι λίγο πιο προσιτό. Τι είναι? Είναι εκείνο το εργαλείο, εκείνο το μέσον θα λέγαμε, με το οποίο μπορούμε να υποστασιάσουμε, να κάνουμε πραγματικότητα κάποια πράγματα τα οποία οι πολλοί θεωρούν ανύπαρκτα. Μήπως ο Θεός για πολλούς δεν είναι ανύπαρκτος? Πολλοί δεν θεωρούν ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Ο πιστός όμως είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ύπαρξη του Θεού. Ο πιστός όχι μόνο βλέπει τον Θεό, αλλά τον ανασένει σε κάθε του στιγμή. Ο πιστός άνθρωπος, όσο πιο τέλειος στην πίστη είναι, δεν ζει λεπτό χωρίς το Θεό. Βλέπουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο να λέει ότι μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, που σημαίνει ότι είναι πιο απαραίτητο να μνημονεύει κανείς το Θεό, να μιλάει στο Θεό, να μιλάει με το Θεό, παρά να ανασένει. Πράγματα ακατανόητα για αυτούς που δεν θέλουν να πιστέψουν. Έτσι λοιπόν, η πίστη είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το επιβάλλει, αλλά μπορούμε να το προτείνουμε σε όλους ανεπιφύλακτα, γιατί κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος που πατάει στη γη, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στον ουρανό. Τέτοια είναι η πίστη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι κάποια ιερή άγκυρα που συγκρατεί από παντού την διάνοια που την έχει, και τότε κυρίως γίνεται φανερή η δύναμή της, όταν πείθει εκείνον που την έχει να περιμένει χριστές ελπίδες μέσα από τα διέξοδα και τις δυσκολίες, διώχνοντας την ανησυχία και την ταραχή των σκέψεων. Να, μια άλλη πτυχή της πίστεως. Όποιος έχει, λέει, την πίστη, είναι σαν να έχει μια άγκυρα ιερή που κρατάει το μυαλό του από τα πάντα και φανερώνει τη δύναμή της η πίστη, γιατί πείθει τον άνθρωπο που πιστεύει να περιμένει τις όμορφες ελπίδες, τα καλά πράγματα, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τα διέξοδα, και να διώχνει και την ανησυχία και την ταραχή των σκέψεων. Και βλέπουμε τους Αγίους Ανθρώπους της Εκκλησίας μας να κάνουν πράξεις στη ζωή τους ακριβώς αυτό που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον ίδιο. Επειδή πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στην πρόνοιά του και στην δικαιοσύνη του, να μην περιμένει ανθρώπινη δικαίωση από κανέναν, να εξορίζεται, παρόλο που είναι ο Μέγας Ιερός Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως, που με ένα του νεύμα μπορούσε να ξεσηκώσει επανάσταση στα πλήθη. Εκείνος, ατάραχος, δέχεται δοκιμασίες, εξορίες, διωγμούς από την εξουσία της εποχής εκείνης και την εκκλησιαστική ηγεσία, χωρίς να θροείται καθόλου, και παίρνει το δρόμο της εξορίας και έχει και ελπίδα στο Θεό και ξέρει να δοξάζει τον Θεό πάντων ένεκεν. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν είναι ένας λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που δείχνει ακριβώς πως η πίστη κάνει τον άνθρωπο ατρόμητο, κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο ακόμη και όταν οι γύρω γύρω περιστάσεις φαίνονται να είναι αδιέξοδες και πολύ δύσκολες και θα δημιουργούσαν στον οποιοδήποτε και ανησυχία και ταραχή. Όλοι οι Άγιοι, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πολλοί που θα μπορούσαμε να μνημονεύουμε για πολλή ώρα, στα δύσκολα φαίνονται καλοί καπεταναίοι. Στη φουρτούνα επάνω δεν χάνουν το θάρρος τους και μπορούν να σταθούν εδραίοι και σταθεροί και να στηρίξουν και τους άλλους μόνο και μόνο χάρη στην πίστη. Βλέπουμε τον Μωυσή να οδηγεί τον Ισραηλιτικό λαό έξω από την εξορία της Αιγύπτου και να τον πηγαίνει στη γη Χαναάν, να τον κυνηγάνε ο Φαραώ και οι στρατιώτες και να βρίσκεται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, να μην ξέρει τι να κάνει, και η πίστη να τον βγάζει από το αδιέξοδο, να παίρνει το μήνυμα από το Θεό με τον οποίο έχει ζωντανή σχέση και να ανοίγει τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης και να περνάει ο Ισραηλιτικός λαός και να καταποντίζεται ο Φαραώ με τους στρατιώτες και τους υπείς και τα άρματα και τα άλογα και τα όπλα τους και να συντρίβονται και ο λαός του Ισραήλ να παραμένει ακέραιος και να μην χάνεται κανένας. Να ποια είναι η πίστη. Βλέπουμε τον Αβραάμ, επειδή ο Θεός του το λέει, να φεύγει από τη γη του και από τη συγγένειά του, να παίρνει όλη την οικογένειά του, τους υπηρέτες του και να κάνει υπακοή στο λόγο του Θεού. Και μέσα από πολλές ίσως περιπέτειες να φτάνει να γίνεται ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ και να δικαιώνεται από τον ίδιο το Θεό. Και εμείς όλοι που φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνουμε στην Βασιλεία του Θεού, να πηγαίνουμε εν κόλπης Αβραάμ. Τι ωραίο πράγμα. Να σε αξιώνει ο Θεός λόγω της πίστεώς σου, να είσαι μαζί Του και να συμβασιλεύεις εις αιώνας. Αυτό είναι η πίστη. Η πίστη είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε και να έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι, αν δεν πιστέψετε τα λόγια του Κυρίου δεν θα κατανοήσετε. Μη ζητάς πώς και με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ο Θεός είναι εκείνος που πραγματοποιεί και χρειάζεται μόνο η πίστη σου και τότε θα κατανοήσεις τη δύναμη εκείνου που τα κάνει. Δεν ωφελεί καθόλου το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό τυπικά όταν δεν είναι κοντά του και με την πίστη. Άλλο να δηλώνει κανείς χριστιανός, θα πούμε εμείς, και άλλο να είναι πραγματικά χριστιανός, που σημαίνει να πιστεύει στην παντοδυναμία του Θεού, στην πανσοφία Του, στην αγάπη και στην πρόνοια που έχει απέναντι σε όλα τα κτίσματά Του και ιδιαζόντως τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο πράγμα η πίστη, ούτε καρπός της ανθρώπινης λογικής, αλλά χρειάζεται η άνωθεν αποκάλυψη και ψυχή που δέχεται με ευγνωμοσύνη αυτή την αποκάλυψη. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας υπενθυμίζει ότι και η πίστη είναι καρπός της συνεργίας, της δικής μας προσπάθειας με τη θεϊκή χάρη. Έρχεται αποκαλυπτικά η πίστη ως δώρο από το Θεό και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αποδεχθούμε αυτό το δώρο με ευγνωμοσύνη και να το κάνουμε δικό μας. Και έτσι έρχεται η πίστη στον άνθρωπο ως καρπός αγιοπνευματικός.

Ας υπακούμε λοιπόν σε όλα στο Θεό και ας μην αντιλέγουμε σε τίποτε. Έστω και αν αυτό που λέγεται φαίνεται αντίθετο στις δικές μας λογικές σκέψεις και στις αισθήσεις μας. Ο Λόγος του Θεού έχει για μας μεγαλύτερη αξία από το λογικό και την όρασή μας. Το ίδιο ας κάνουμε και προκειμένου για τα μυστήρια της Εκκλησίας και της πίστεως. Ας μην προσέχουμε μόνο τα ορατά σημεία, αλλά ας διατηρούμε ζωηρά στη μνήμη μας τα λόγια του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι παράλογος, ενώ οι αισθήσεις μας εύκολα απατώνται. Ο Λόγος του Θεού ουδέποτε διαψεύστηκε, ενώ οι αισθήσεις μας σφάλουν τις περισσότερες φορές. Βλέπουμε εδώ τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να μας βάζει κατευθείαν στα δύσκολα, θα έλεγα, γιατί μας βάζει να διαχειριστούμε τη σχέση της πίστης με τη λογική μας και με τις αισθήσεις μας. Οι άνθρωποι, ξέρετε, ανάλογα με την παιδεία που έχουμε, και δυστυχώς στην εποχή μας η παιδεία μας είναι καθαρά ανθρωποκεντρική, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν μας έχουν πείσει ότι ό,τι ερευνάτε με τη λογική και ό,τι επαληθεύετε με τις αισθήσεις, αυτό είναι και πραγματικό. Ωστόσο, είναι από τα πανάρχια χρόνια πολύ εύκολα στη μνήμη μας η φράση ότι τα φαινόμενα πολλάκις απατούσι. Αυτό δείχνουμε να το αφήνουμε στην άκρη, να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Είδαμε, λέμε. Εκείνο το πράγμα το ακούσαμε, και αφού το είδαμε και το ακούσαμε, τότε είναι αληθινό. Κι όμως αυτό που πιστεύουμε ότι είναι αληθινό μπορεί να είναι ψεύτικο. Για να θυμηθούμε πόσες και πόσες περιπτώσεις μοναχών αγωνιζομένων που έβλεπαν αγγέλους φωτεινούς και πίστευαν ότι είναι άγγελοι φωτεινοί και τελικά έπεφταν σε πλάνη γιατί ήτανε δαίμονες μεταμορφωμένοι σε αγγέλους. Τελικά αυτά που έβλεπαν ήταν αληθινά? Αρκούσε η λογική και οι αισθήσεις τους για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την ουσία του φαινομένου? Ασφαλώς όχι. Χρειαζόταν η πίστη. Η πίστη η οποία θα είχε και ταυτόχρονα δίπλα της και την προσευχή και την ταπείνωση για να μπορέσουν να φύγουν από τα φαινόμενα που θα τους πλανούσαν, θα τους απατούσαν την ώρα εκείνη και να πάνε στην ουσία του πράγματος. Πόσες και πόσες φορές στη ζωή μας δεν ακούμε ειδήσεις, ακόμη και στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, και έχουμε και επιστοποιήσεις από τους ανθρώπους και βίντεο και χίλια δυο, τα οποία μας δείχνουν ένα κομμάτι της αλήθειας ή και μία παραποιημένη εικόνα, και τελικά τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, το να μείνουμε μόνο στη λογική και στις αισθήσεις μας καθιστά λειψούς στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος έχει και πνευματικές αισθήσεις. Έχει και καρδιά, στην οποία μέσα αποκαλύπτεται ο Θεός και το θέλημά Του. Αν παραθεωρήσει τις πνευματικές του αισθήσεις ο άνθρωπος, αν παραθεωρήσει την ύπαρξη της καρδιάς του και δεν την ανακαλύψει ποτέ, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει πιστός. Για να φτάσουμε σε αυτό χρειάζεται υπακοή. Υπακοή στο Θεό. Να υπακούσουμε όχι μόνο τα δόγματα της πίστεως, αλλά και τις εντολές του Θεού, και όπως αυτές θα λέγαμε προσωποποιούνται μέσα από τη σχέση μας με το πνευματικό, εκείνο που μας καθοδηγεί πνευματικά, για να μπορέσουμε σιγά

σιγά μέσα από αυτή την ταπείνωση που έρχεται μέσω της υπακοής να ανακαλύψουμε κι εμείς αυτό το μεγαλείο που κουβαλάμε μέσα μας, το οποίο ενυπάρχει στον άνθρωπο από το κατοικώνα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ζήσουμε την πίστη και δια της πίστεως και όλων των ευαγγελικών αρετών να φτάσουμε και στο καθομοίωση. Τότε θα έχουμε σωστή σχέση πίστεως και λογικής. Θα είμαστε λογικοί, αλλά η λογική μας δεν θα είναι τέτοια που να αναιρεί την πίστη. Αντιθέτως, μέσα από την πίστη η λογική μας θα δυναμώνει, θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο που θα είναι ωφέλιμη και για μας και για τους άλλους. Η πίστη είναι το παν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν αυτή μας διαβεβαιώσει για κάτι, η καρδιά έχει το αίσθημα της ασφάλειας. Άρα η πίστη δίνει τη διαβεβαίωση, ενώ οι ανθρώπινοι συλλογισμοί κλονίζουν. Η πίστη λοιπόν είναι αντίθετη με τον συλλογισμό του ανθρώπου, ο οποίος συνηθίζει να αμφιβάλλει και να ερευνά τα πάντα με περιέργεια. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αξίζει να θυμηθούμε το παράδειγμα της Παναγίας μας. Η λογική της, όταν έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέει ότι θα γεννήσει Υιό, και αυτός ο Υιός μάλιστα θα είναι εκ Πνεύματος Αγίου, θα είναι Υιός του Θεού, την οδηγεί σε κάποια αμφιβολία, αλλά χρησιμοποιεί την πίστη. Δεν εστιάζει στην ανθρώπινη λογική ένσταση, λέει αμήν γέννητό μη κατά το ρήμα σου, και κάνει υπακοή στην πίστη και κατευθείαν έρχεται στην καρδιά της η ειρήνη και η ασφάλεια και η ησυχία. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσε να καταξιωθεί του μεγάλου μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην κοιλία της, αλλά και θα ήταν γεμάτη λογισμούς και γεμάτη αποταραχή. Τη βλέπουμε όμως πως ήσυχα αλλά και ενεργά συμπράττει με την Θεία Πρόνοια, με την Θεία Χάρη, με το Πνεύμα το Άγιο, και γίνεται εκείνη από την οποία προέρχονται όλες οι ευλογίες για το ανθρώπινο γένος. Εκείνη που γεννά τον Χριστό, τον Υιό του Θεού και ταυτόχρονα τον Θεό μας και Σωτήρα μας. Αν μοιάζαμε κι εμείς λίγο στην Παναγία σε αυτό το κομμάτι, αναρωτιέμαι πόσες ευλογίες θα προέκυπταν στη ζωή μας. Κάθε φορά που έρχεται ο Θεός και μας καλεί στο δρόμο Του και που έρχονται ταυτόχρονα οι λογισμοί και οι αμφιβολίες και οι ενστάσεις, αν μπορούσαμε να πούμε άστα αυτά κατά μέρος και να ακολουθούσαμε το Λόγο του Θεού, θα ήμασταν όλοι μακαροί, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Θυμηθείτε τον προφήτη Σαμουήλ: «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Αν αυτό ήτανε η κραυγή της ψυχής του καθενός ανθρώπου, όλος ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? «Η υπερβολικά ανόητη, αυτοί που προπαντός είναι εκείνοι που επιτρέπουν στο λογικό τους να ερευνά εκείνα που δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς παρά μόνο με την πίστη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε έννοια λογικής. Γιατί αν κάποιος, τη στιγμή που έμπειρος μεταλλουργός βγάζει από τη φωτιά με την τσιμπίδα το πυρακτωμένο σίδερο, αυτός επιμένει να το κάνει αυτό με το χέρι, θα τον χαρακτηρίσουμε ως το μεγαλύτερο ανόητο. Έτσι και οι φιλόσοφοι επέμεναν να γνωρίσουν τα δόγματα της πίστεως, τα μυστήρια της πίστεως, με τη δύναμη του λογικού τους και περιφρόνησαν την πίστη. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τίποτε από αυτά που ζητούσαν. Είναι ασυγχώρητο να εξετάζουμε με περιέργεια τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι βουλές του Θεού και οι αποφάσεις Του. Απλά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πίστη. Γιατί όταν ο Θεός φανερώνει τη γνώμη Του και τη θέλησή Του, δεν πρέπει να τα υποβάλουμε στον έλεγχο του λογικού, ούτε να ερευνούμε την αιτιολογία των γεγονότων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της πίστεως, ούτε τίποτε άλλο από τα παρόμοια, γιατί από όλα αυτά είναι ανώτερη η δύναμη της αποφάσεως του Θεού και δεν μπορεί κανένα εμπόδιο να την ματαιώσει. Και έρχονται εδώ πέρα στρατιές ανθρώπων,
να επιβεβαιώσουν ακριβώς την αλήθεια αυτών των λόγων που φαίνονται αυστηροί. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι είναι ανόητο και ασυγχώρητο να εξετάζουμε τις βουλές του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού με τη λογική μας και να προσπαθούμε να προβάλλουμε την αιτιολογία των γεγονότων, την αδύναμη της φύσεώς μας και όλα τα παρόμοια. Και εμείς μπορεί να λέμε, μα μας θέλει άβουλους ο Θεός, μας θέλει έξω από κάθε λογική. Όχι. Αλλά για φανταστείτε, οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι που μπαίνουν επειδή δεν θέλουν να συμβιβαστούν ως προς την πίστη τους. Τι κάνουν? Κάνουν κάτι παράλογο. Δέχονται μαρτύριο να φθαρεί η νεανική τους φύση, να πεθάνουν και μάλιστα με έναν τρομερά επώδυνο θάνατο, και το κάνουν με εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού και με ταπείνωση. Δίκαιος είσαι, λέει, Θεέ μου, για όλα όσα παθαίνουμε, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, δεν είμαστε τίποτε. Και το λένε αυτοί που μπαίνουν στο μαρτύριο για χάρη της πίστης στο Θεό. Και ο Θεός τι γίνεται? Τους διαφυλάσσει αυλαβείς. Δεν παθαίνουν τίποτε. Πλειάδα μαρτύρων, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κατερίνη, η Αγία Σοφία με τα παιδιά της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, ο Άγιος Δημήτριος, δέχονται φρικτά βασανιστήρια για να μην υπακούσουν στους ειδωλολάτρες άρχοντες που τους λέγαν να αρνηθούν το Χριστό. Και μπαίνουν καθ' υπέρβαση οποιασδήποτε λογικής σε μια διαδικασία του να θυσιάσουν και τον εαυτό τους και όλα όσα έχουν και όλα όσα θα μπορούσαν να έχουν και κάθε τους όνειρο ανθρώπινο, γιατί όλοι ως άνθρωποι έχουμε κάποια όνειρα, κάποιες επιδιώξεις για το μέλλον, και το κάνουν έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και παραμερίζοντας εκείνη τη στιγμή κάθε λογική ένσταση, κάθε τι που θα μπορούσε να τους κρατήσει πίσω από τη μαρτυρία και την ομολογία του Χριστού. Και τους βλέπουμε να αναδεικνύονται νικητές και τροπεοφόροι σε όλες αυτές τις περιστάσεις. Να γίνονται καλά από φρικτά βασανιστήρια. Να πιστεύουν βασιλείς και άρχοντες βλέποντας την καρτερία τους, την υπομονή τους, αλλά και τα θαύματα του Θεού που συνέβαιναν κατά την ώρα του μαρτυρίου. Και πλειάδα άλλων ανθρώπων να ωφελούνται και να πιστεύουν στο Χριστό ολόψυχα βλέποντας το παράδειγμά τους. Και ταυτόχρονα να κερδίζουν την αιωνιότητα και τη μνήμη, αν θέλετε, των ανθρώπων σε παγκόσμια διάσταση, ενώ εκείνοι που τους εδίωξαν να τους έχει φάει το χρονοτούλαπο και το σκοτάδι της ιστορίας. Αστέρια στο στερέωμα της Εκκλησίας όλοι αυτοί οι Άγιοι, επειδή πίστευσαν και δεν υπολόγισαν τις λογικές ενστάσεις που τους υπέβαλε η ανθρώπινη φύση τους, η αδυναμία, ο φόβος, η ανησυχία, η ταραχή και όλα όσα θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδια στην ομολογία και στο μαρτύριό τους. Μακάρι και εμείς να έχουμε αυτή την πίστη των Αγίων Μαρτύρων. Μακάρι και εμείς να μπορούμε σε κάθε μας βήμα να κάνουμε στην πάντα όλες αυτές τις λογικές επιφυλάξεις που φέρνει πολλές φορές ο πονηρός, αλλά και η ανθρώπινη αδυναμία μας, και μας βάζουν φρένο σε αυτό το υπέροχο άλμα που κάνει ο άνθρωπος όταν αφήνεται στα χέρια του Θεού με πίστη και ταπείνωση.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Όπου υπάρχει η Θεία Σοφία, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν χρειάζεται πλέον η ανθρώπινη σοφία. Γιατί το να πιστεύεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και ετάφη και να είσαι βέβαιος ότι αυτός ο ίδιος αναστήθηκε και κάθεται στον ουράνιο θρόνο του, δεν χρειάζεται ανθρώπινη σοφία, ούτε λογικά επιχειρήματα, αλλά πίστη. Γιατί και οι Απόστολοι δεν προχώρησαν στο έργο τους με ανθρώπινη σοφία, αλλά με πίστη, και έγιναν σοφότεροι και ανώτεροι από τους σοφούς του κόσμου. Γιατί προκειμένου να δεχθεί κανείς το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ούτε αν είναι σοφός ωφελείται τίποτε από την ανθρώπινη σοφία, ούτε αν είναι απλοϊκός ζημιώνεται τίποτε από την αμάθειά του. Αλλά αν πρέπει να πούμε κάτι που είναι θαυμαστό και παράδοξο, για να δεχθεί κανείς το κήρυγμα, περισσότερο τον βοηθεί και τον διευκολύνει η απλοϊκότητα παρά η κοσμική σοφία. Γιατί ο τσοπάνος και ο αμαθής δέχεται το κήρυγμα γρηγορότερα και μια και για πάντα, περιορίζοντας τις απαιτήσεις της λογικής και παραδίδοντας τον εαυτό του στον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη από πίστη και απλότητα, και αυτή την πίστη πρέπει να την ζητούμε παντού και να την προτιμούμε από την κοσμική σοφία, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός απέδειξε μωρή και ανώφελη την σοφία του κόσμου τούτου. Και τι σημαίνει την εμόρανε? Απέδειξε ότι είναι ανόητη και ανωφελής, γιατί δεν μπορεί κανείς με αυτήν να κατανοήσει την πίστη. Επειδή είχαν μεγάλη ιδέα για την κοσμική της σοφία, την επέκρινε με οξύτητα. Πράγματι, ποια σοφία είναι όταν αυτή δεν είναι σε θέση να ανακαλύψει την βάση των αγαθών που είναι η πίστη? Γιατί και τον Πλάτωνα τον εκτόπισε ο Θεός όχι με άλλον σοφότερο φιλόσοφο, αλλά με τον αμαθή ψαρά τον Πέτρο. Έτσι η ήττα των ειδωλολατρών ήταν μεγαλύτερη και η νίκη των χριστιανών λαμπρότερη. Όπως αναφέρεται, η γνώση, λέει, φυσιεί, οδηγεί τον άνθρωπο σε μία υπερηφάνεια, σε μία αίσθηση ότι είναι κάτι ανώτερο από τους άλλους, ότι καταλαβαίνει κάτι παραπάνω, ότι ξέρει κάτι παραπάνω από τους άλλους. Και επειδή ακριβώς έχει αυτή την έπαρση που προέρχεται από τη γνώση, γι' αυτό τυφλώνεται ψυχικά και δεν μπορεί να ερευνήσει πράγματα που ένας άνθρωπος πιο ταπεινός, πιο ήσυχος, πιο απλός, με την πίστη μπορεί να τα ζήσει και να τα ερευνήσει και να τα κηρύξει. Έτσι στο διάβα της ιστορίας της Εκκλησίας μας έχουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους απλούς και χωρίς πολύ μόρφωση θα λέγαμε, τους έχουμε δει να κατατροπώνουν με ένα τους λόγο λογικά επιχειρήματα και σοφιστίες πάρα πολλών ανθρώπων. Και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή. Δεν θα μπορέσω να αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω το παράδειγμα μιας απλοϊκής γιαγιάς από τα μέρη της Τίνου. Εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχουν και Ρωμαιοκαθολικοί, παπικοί. Πλησιάζει λοιπόν ένας Ρωμαιοκαθολικός ιερέας τη γιαγιά την απλοϊκή και αγράμματη που είναι Ορθόδοξη και ζυμωμένη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και της λέει: «Γιαγιά, τι πιστεύεις? Πες μου, το πιστεύω». Η γιαγιά δεν το ήξερε το πιστεύω, αλλά τύχανε η κουβέντα να γίνεται έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακουμπάει τον τοίχο της Εκκλησίας με απόλυτη πεποίθηση και του λέει: «Πιστεύω ό,τι πιστεύει τούτη». Τι μεγαλείο, τι ζωντανή εμπειρική θεολογία κουβαλάει η γιαγιά χωρίς να το καταλαβαίνει. «Πιστεύω στην Εκκλησία, η οποία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες». Και δεν του έφτανε αυτό του Ρωμαιοκαθολικού ιερέως ώστε να ταπεινωθεί και να φύγει, αλλά ήθελε να πάθει περισσότερο κακό. Και της λέει: «Γιαγιά, μέσα σε αυτό που λέτε το πιστεύω, λέει εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία». Και γυρνάει και του λέει με την ντοπιολαλιά εκεί πέρα του τόπου: «Όι φρέρι μου», όχι φρέρ που είναι ο αδελφός έτσι στα γαλλικά, «αυτό δεν είναι για σας τους κατόλικους, αυτό είναι για όλους».
γνωρίζοντας η γιαγιά τι σημαίνει ο όρος «Καθολική Εκκλησία». Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κατατρόπωσε τον εγγράμματο και πολύ έξυπνο θα λέγαμε ρωμαιοκαθολικό ιερέα, ο οποίος ήθελε να κλονίσει λίγο την πίστη της γιαγιάς. Πόσες τέτοιες γιαγιάδες και πόσες τέτοιοι απλοϊκοί άνθρωποι και πόσοι ψαράδες σαν τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους άλλους μαθητές του Χριστού και πόσοι τσοπάνιδες και πόσοι περιπτεράδες και σκουπιδιάριδες έχουν ζήσει μυστήρια της πίστεως πολύ ανώτερα από πολλούς εγγράμματους. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η μόρφωση που είναι το εμπόδιο, αλλά είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία που γεμίζει ο άνθρωπος και αυτή η ίηση ότι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, επειδή ξέρει πέντε γράμματα. Ένας απλός οικογενειάρχης στα μέρη του Πειραιά, έρχεται η κατοχή και εκείνος είχε την ευλαβική συνήθεια να ανάβει ένα καντήλι στα εικονίσματα του σπιτιού του, το οποίο ήταν ακίμητο, αλλά και ένα ακίμητο καντήλι αποκλειστικά και μόνο για την Παναγία. Είχε δύο καντήλια στο σπίτι. Έρχεται η κατοχή, η γυναίκα του, τα παιδιά του έχουν αρχίσει να αισθάνονται τη δυσκολία και τη φτώχεια και γυρνάει η γυναίκα και του λέει του απλού ανθρώπου, του οικογενειάρχη αυτού του Πειραιώτη, άντρα μου, να σβήσουμε το ένα καντήλι της Παναγιάς. Έχουμε ένα για όλα τα εικονίσματα. Δεν έχουμε πολύ λάδι, ένα ντενεκέ έχουμε. Θα σωθεί το λάδι και δεν θα έχουμε τι να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και γυρνάει με μία πίστη που τσακίζει κόκαλα θα λέγαμε και της λέει, αν επιτρέψει η Παναγία μας να πεθάνουν τα παιδιά μας από την πείνα, δεν πειράζει. Εγώ το καντήλι της Παναγίας δεν θα το σβήσω. Και μου έλεγε με δάκρυα στα μάτια, γιατί είχαμε τη χαρά να τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι αυτός ο Ντενεκές δεν σώθηκε καθόλου μέχρι το 1944-45 που ελευθερώθηκε η Αθήνα και μπόρεσε να λειτουργήσει το εμπόριο. Και τρώγαν από αυτό τον Ντενεκέ και βάζαν και στα καντήλια τα δύο καντήλια που δεν σβήναν νύχτα μέρα και τους πήραν χαμπάρι και κάποιοι γείτονες και πήγαιναν με κάποια μπουκαλάκια και γεμίζανε λίγο λάδι να βάζουν στην λαχανόσουπα που φτιάχνανε οι άνθρωποι για να μην πεθάνουν από την πείνα. Να λοιπόν τα μεγαλεία της πίστεως. Και να πώς ένας απλοϊκός άνθρωπος μπορεί να ζήσει τα υπερφυσικά. Γιατί αυτά τα υπερφυσικά τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μην βλέπεις, λέει, προς τη γη. Η χάρη και η ενέργεια έρχονται από τους ουρανούς. Αυτό που γίνεται είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μη ζητάς φυσική ακολουθία και εξέλιξη. Χρειάζεται χορήγηση του Αγίου Πνεύματος για να ανεβεί κανείς προς το ύψος της πίστεως και να περιφρονήσει την αδυναμία των λογισμών. Γι' αυτό και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει «Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος προς το συμφέρον των πιστών. Σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, ώστε να κατανοεί τις αλήθειες της πίστεως βαθιά, σε άλλον ικανότητα να εξηγεί τη σωτηριώδη γνώση, σε άλλον θερμή πίστη, σε άλλον χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Το Άγιο Πνεύμα ξέρει και δίνει στους ανθρώπους που είναι χωρητικοί της χάριτος αυτό που χρειάζεται για να μπορέσουν να σωθούν και εκείνοι, αλλά και να βοηθήσουν και τους άλλους προς τη σωτηρία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα ήταν που είχε εμφυσίσει στην ψυχή αυτού του απλού οικογενειάρχη αυτή την ακράδαντη πίστη ότι η Παναγία, επειδή εκείνοι την πιστεύουν και τους ανάβουν το καντήλι, θα μεριμνήσει για όλα όσα χρειάζονται. Και έτσι και έγινε. Να λοιπόν πώς με την πίστη βρίσκουμε διέξοδο σε όλα τα διέξοδα και βρίσκουμε λύση σε όλα όσα φαίνονται άλυτα και αξεπέραστα πολλές φορές μπροστά μας.

Το να πιστέψουμε στην αρχή και να υπακούσουμε όταν κληθούμε από το Θεό εξαρτάται από τη δική μας ευγνώμονα διάθεση. Μετά όμως από τη θεμελίωση της πίστεως μέσα μας έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος για να μένει διαρκώς ακλόνητη και αμετάβλητη. Γιατί ούτε ο Θεός ούτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος προλαβαίνει τη δική μας προαίρεση. Γιατί προσκαλεί βέβαια, αλλά περιμένει ώστε από μόνοι μας και με την ελεύθερη θέλησή μας να προσέλθουμε. Έπειτα όταν προσέλθουμε, τότε μας παρέχει όλη τη δική του συμμαχία και βοήθεια. Πώς όμως θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και να το πείσουμε να μείνει κοντά μας με τα αγαθά έργα και τον άριστο τρόπο της ζωής μας. Η πίστη λοιπόν, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, είναι θέμα ελεύθερης αποδοχής της κλήσεως του Θεού, αλλά και για να την σταθεροποιήσουμε μέσα μας, να προσελκύσουμε πλούσια τη χάρη του Θεού και να μείνει η πίστη μέσα μας ως μια χαρισματική κατάσταση, χρειάζεται συνδυασμός πίστεως και έργων. Η πίστης λέει άνευ των έργων της πίστεως νεκρά εστί. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύουμε απ' τη μια και έχουμε αποδεχθεί την κλίση του Θεού, απ' την άλλη όμως τα έργα μας δεν έρχονται να την επιβεβαιώσουν αυτή την πίστη, δεν έχουμε αγαθά έργα, δεν έχουμε σωστό τρόπο ζωής, τότε σιγά σιγά χάνεται η πίστη. Η πίστη είναι κατόρθωμα και της αρετής του πιστού. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας δείξουμε μεγάλη προθυμία, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε να μείνουμε σταθεροί στην ορθή πίστη και να επιδεικνύουμε βίο άριστο. Η πίστη είναι καρπός αγνής προαιρέσεως. Δεν αρκεί η πίστη αν δεν συνυπάρχει και ανάλογος τρόπος συμπεριφοράς που να συμβαδίζει με την πίστη. Δεν ωφελεί σε τίποτε η ορθή πίστη όταν η ζωή είναι διεφθαρμένη. Και πες μου, λέει, ποιο είναι το όφελος της πίστεως όταν ο βίος δεν είναι καθαρός? Και εδώ ερχόμαστε όλοι να ελεγχθούμε. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το παράδειγμα του Σαπρίκιου, ο οποίος ήταν ευλαβής, ήταν καλός και πήγαινε για το μαρτύριο γιατί είχε ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, αλλά δεν συγχωρούσε έναν άνθρωπο που κάτι είχε κάνει, νομίζω τον Νικηφόρο. Και ενώ πήγαινε για να μαρτυρήσει, πήγαινε όμως χωρίς σωστή ζωή, γιατί ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί δεν ζει σύμφωνα με την πίστη του, έρεται η χάρη του Θεού και αντί να μαρτυρήσει γίνεται εξωμότης, γίνεται προδότης και αποδέχεται να θυσιάσει στα είδωλα. Και πηγαίνει χάρης σε εκείνον που δεν τον συγχωρούσε ο Σαπρίκιος, στον Νικηφόρο, και μπαίνει εκείνος στο μαρτύριο και γίνεται μάρτυρας και Άγιος. Να λοιπόν πώς η πίστη μας είναι το μεγάλο εφόδιο, το οποίο όμως πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Δεν αρκεί να είναι θεωρία. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο την προαίρεση αυτή να πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και να αποδεχθούμε την κλίση και την αποκάλυψη του Θεού. Πρέπει και να την κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού, να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές με οποιοδήποτε κόστος, για να μπορούμε να γυρίσουμε να πούμε στο Χριστό εν ημέρα κρίσεως: «Εγώ δια τους λόγους των χειλαίων σου εφύλαξα οδούς σκληράς», ότι εγώ για σένα έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω, έστω και αν αυτά πολλές φορές μου προκαλούσαν κόπο ή πόνο. Δεν εφίστην ούτε κόπου ούτε πόνου, γιατί ήθελα να δείξω ότι είμαι δικό σου και μόνο δικό σου. Αυτή η πίστη είναι που καταξιώνεται μέσα στην Εκκλησία μας. Αυτή η πίστη είναι που καταξιώνεται στα μάτια του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που συνδυάζει την πίστη και τη ζωή, το βίωμα, την ορθή ζωή, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά μακάριος, πραγματικά πιστός. Και βέβαια η πίστη πρέπει να είναι, όπως είπαμε, ακράδαντη. Να ξέρουμε ότι ο Θεός, ας πούμε, δεν λέει ψέματα. Τηρεί τις υποσχέσεις Του. Όταν ο Θεός σε προστάζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
Τα μεν φανερά και γνωστά να τα αφήσεις, τα δε άγνωστα και κρυμμένα να τα προσέχεις και να μην αντιλέγεις ούτε να τα αμφισβητείς. Γιατί δεν είναι τόσο φανερά τα χειροπιαστά πράγματα, όσο εκείνα για τα οποία ελπίζουμε. Δεν είναι τόσο φανερή η παρούσα ζωή, όσο εκείνη η μέλουσα. Γιατί την μεν παρούσα ζωή τη βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, ενώ τη μέλουσα με τα μάτια της πίστεως. Αυτή εδώ τη βλέπουμε να βρίσκεται στα χέρια μας, ενώ εκείνη τη βλέπουμε να είναι επιπλέον φυλαγμένη για μας με τις υποσχέσεις του Θεού. Οι δε υποσχέσεις του Θεού είναι πολύ πιο δυνατές από τα δικά μας χέρια. Μας λέει ο Χριστός, «Θα σας δώσω εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και να μην μπορεί να σας βλάψει τίποτε». Και εμείς φοβόμαστε. Γιατί δεν έχουμε αυτή την πίστη στο Θεό να αφαιθούμε στα χέρια Του. Δεν έχουμε αυτή την πίστη στη δύναμη του Θεού, ούτως ώστε εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού να μπορούμε να πατήσουμε επάνω όφεων και σκορπίων. Αν κάποιος έχει πίστη, λέει, ως κόκκος συνάπεως, θα μπορεί να πει σε αυτό το βουνό μετάβηθη εντεύθεν, να μετακινηθείς από εδώ που είσαι και να πας εκεί πέρα και το βουνό θα υπακούσει. Αλλά δεν έχουμε δει οι σημερινοί πιστοί να μπορούν εύκολα να μετακινήσουν τα βουνά. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε είναι μια πίστη εξακοής, είναι μια αρχή πίστεως θα λέγαμε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να δοθούμε ολοκληρωτικά στις εντολές του Θεού, στον τρόπο που ο Θεός έχει εγκαινιάσει για μας ως ζωή εν το κόσμο, και γι' αυτό το λόγο δεν ελκύουμε τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε η πίστη μας να γίνει τόσο δυνατή, τόσο καυτή, ως κόκκος συνάπεως και να μπορεί να φέρει τέτοιους καρπούς. Τα μυστήρια της πίστεώς μας είναι εκείνα τα οποία κάνουν άπειρα θαύματα. Ο αγιασμός διώχνει κάθε κακή ενέργεια από το χώρο στον οποίο τελείται και από τα πρόσωπα τα οποία ραντίζονται. Το ευχέλαιο θεραπεύει ασθένειες. Η Θεία Κοινωνία είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιων. Και εμείς έχουμε φτάσει σήμερα να φοβόμαστε ένεκα μιας επιδημίας, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και μέσα στην εκκλησία ακόμη. Βλέπουμε χριστιανούς να φοβούνται να κοινωνήσουν, μην τυχόν και κολλήσουν κάτι από τη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι το έλλειμμα της πίστεώς μας. Είδαμε και βλέπουμε εκκλησίες να μοιράζουν σε σακουλάκι το αντίδωρο. Μην τυχόν και κάτι μεταδοθεί από το ευλογημένο αυτό ψωμί που δίνουμε στους ανθρώπους που δεν αξιώθηκαν τόσο να κοινωνήσουν και δίνουμε αυτό ως αντίδωρο, αντί του δώρου δηλαδή που θα έπαιρναν. Μια μικρή ευλογία. Μέσα από τις ευλογίες δεν έρχονται κατάρες, δεν έρχονται ασθένειες, δεν έρχονται λοιμώξεις και επιδημίες. Και αυτό είναι μια διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας μας, που είναι τεκμηριωμένη και με την πίστη αλλά και με τη λογική. Γιατί αν είχαμε τέτοιες μεταδόσεις μικροβίων από τα αγιαστικά μέσα της Χάριτος, θα είχαν εξαφανιστεί από προσώπου της γης όλοι οι χριστιανοί και πρώτοι ιερείς. Ούτε αυτό το πολύ λογικό δεν μας αφήνει η απιστία μας να καταλάβουμε. Γιατί δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε χωρίς δισταγμούς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό έχουμε ονομαστεί πιστοί, για να πιστεύουμε στις αλήθειες της πίστεως χωρίς δισταγμό, για να μην αμφιβάλλουμε καθόλου, γιατί αν αυτές οι αλήθειες ήταν ανθρώπινες, θα έπρεπε να τις εξετάζουμε εξονυχιστικά, εφόσον όμως είναι θείες, πρέπει να τις σεβόμαστε μόνον και να τις πιστεύουμε. Αν όμως δεν τις πιστεύουμε, ούτε ότι υπάρχει Θεός θα πιστούμε. Γιατί πώς γνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός και ζητάς από Αυτόν ευθύνες? Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι γνωρίζεις το Θεό. Το να πιστεύεις σε όσα παραγγέλει χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Όταν ο Θεός ενεργεί κάτι, μη το πολύ εξετάζεις, ούτε να το περιεργάζεσαι. Αυτό αληθινά είναι το γνώρισμα του ευγνώμονος δούλου, να μην ερευνά τίποτε από όσα γίνονται από τον Κύριό του, αλλά να δέχεται τα πάντα σιωπηλά και με μεγάλη ευχαριστία. Να μην ζητάς φυσική εξέλιξη και φυσικό επακόλουθο, όταν αυτά που γίνονται
είναι υπερφύσιν. Λοιπόν, εσύ να μην ερευνάς, αλλά να δέχεσαι αυτό που σου αποκαλύφθηκε και να μην περιεργάζεσαι ό,τι παρέμεινε μυστικό και συγγύθηκε. Σε αυτό το σημείο τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, παρά να πούμε ότι πρέπει να δεχόμαστε τις αλήθειες της πίστεως μας, σαν τα μικρά παιδιά. Εκείνος που δεν θα δεχθεί τη βασιλεία των ουρανών με την αφέλεια και την εμπιστοσύνη μικρού παιδιού, δεν θα μπορέσει να μπει σε αυτήν. Ας αποκτήσουμε, αδελφοί μου, λοιπόν, αυτή την απλότητα στην πίστη των μικρών παιδιών, αυτή την απλότητα και την εντός εισαγωγικών αφέλεια των αγραμμάτων ανθρώπων και των απλοϊκών, και να φεθούμε στα χέρια του Θεού για να ζήσουμε το υπέρλογο και το θαυμαστό από αυτή τη ζωή. Και τότε θα αξιωθούμε να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με όλους όσους πίστευσαν στο Θεό με όλη τους την καρδιά και ζήσαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Τότε θα μπορούμε να βιώνουμε την πίστη ως ελευθερία και ως διέξοδο σε κάθε αδιέξοδο. Να βιώνουμε την πίστη στο Χριστό ως εκείνο που μας δίνει νόημα και ύπαρξη να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε συν Χριστώ και συν πάση της Αγίας εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμούνι πλησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και

0: Ελέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έναν πρωτοψάλτη καλήφωνο, έναν άρχοντα πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως Πειραιός, έναν δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής, έναν ταπεινό ένθεο εργάτη του αναλογίου. Γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, στο χωριό Πρόσημνα του νομού Αργολίδος. Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στη βυζαντινή μουσική ως μαθητής πρώτης γυμνασίου στο Άργος, με δάσκαλο τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου Άργος, κύριο Αλέξανδρο Μπιτζή. Μετά το πέρας των γυμνασιακών σπουδών στην Αργολίδα, γράφτηκε στο Δίο Αθηνών, στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, με καθηγητές τους κυρίους Ιωάννη Μαργαζιώτη και Σπυρίδωνα Περιστέρη. Παράλληλα, σπούδασε την Ευρωπαϊκή Μουσική και αξιώθηκε του διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Διορίστηκε καθηγητής μουσικής στη μέση εκπαίδευση και συνταξιοδοτήθηκε το 2010. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας και κατόπιν δίδαξε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας με εξαίρετες εμφανίσεις. Ως πρωτοψάλτης τίμησε το αναλόγιο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Εγάλεο και ψάλλει ως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Το 2015 τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ με το οφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου. Έχει μελοποιήσει πλήρεις ακολουθίες Αγίων, τους παρακλητικούς κανόνες της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, του Τιμίου Προδρόμου, δοξαστικά Αγίων, λειτουργικά στους 8 οίκους που σύντομα θα εκδοθούν και πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Θεωρητικό της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής». Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι ψάλτες, είναι ο κύριος Νίκος Σωτηρίων, άρχον πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Πειραιός. Κύριε Σωτηρίου, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή, εδώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές και θα ήθελα να πω ότι εκτός από την χαρά μου σήμερα είμαι και βαθιά συγκινημένος, διότι ήσασταν φίλος με τον μακαρίτη, τον πατέρα μου, ιατρό Νικόλαο Λιλιόπουλο, που ήσασταν συνεργάτες στη Μητρόπολη Νικαίας ως καθηγητές. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και σε εσάς προσωπικά και στον κόσμο όλο καλή χρονιά και ευλογημένη και αγιασμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ο γιος του φίλου μου, του Νίκου του Λιλιόπουλου του Μακαριστού, με τον οποίο περάσαμε στιγμές ευλογημένες και στην διδασκαλία, αλλά και σε επισκέψεις μοναστηριών στο Άγιο Όρος, στο Γέροντα Άγιο Παΐσιο σήμερα και σε άλλους πόλους. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετώ και εγώ όλους τους θεατές και ακροατές.
2: Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα παιδικά σας χρόνια. Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε βυζαντινή μουσική? Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας μέχρι τη στιγμή που αναλάβατε για πρώτη φορά αναλόγιο?
3: Μάλιστα. Από μικρό παιδί, ο Θεός μου έδωσε τη χάρη με τη μουσική, και όταν λέω μουσική εννοώ τραγούδια τώρα. Ό,τι τραγούδι έβγαινε στον ορίζοντα, στα ραδιόφωνα, εγώ 4-5 χρονών, 6-7 χρονών, αμέσως τα μάθαινα χωρίς προσπάθεια και τα τραγουδούσα. Οι μεγάλοι στο χωριό τώρα, στα καφενεία, με φωνάζανε: Νικολάκη, έλα εδώ. Εγώ νόμιζα κάποια δουλειά θα θέλανε. Πες μας αυτό το τράγουδι. Απονήρευτος, εγώ το έλεγα. Μόλις πήγα όμως 11 χρονών και μετά δεν τους έλεγα. Ντρεπόμουν. Μέχρι εκεί τι ήταν? Μια παρουσία του ταλέντου, του εμφανούς ταλέντου που ο Θεός μου δώσε στη μουσική. Οι παππούδες μου τώρα και του πατέρα μου και της μάνας μου, οι γονείς, οι πατεράδες, ήσαν οι ιεροψάλτες του χωριού. Δεξιά ήταν της μάνας μου ο πατέρας, ο οποίος ήξερε πιο πολλά γράμματα, έψαλε. Αλλά δεν είχε τη γλυκύτητα που είχε ο Νίκος Σωτηρίου, που ακούω και εγώ στο όνομά του, που ήταν αριστερός. Στο χωριό με έμαθε ο παππούς το πρώτο τροπάριο του Αγίου Νικολάου. Έλα εδώ, παιδί μου, λέει, θα σου μάθω το τροπάριό μας.
2: Κανόνα
3: πίστεως. Μετά από χρόνια που ήρθε η ώρα και το τσέκαρα εγώ, γιατί τότε το έμαθα μηχανικά, όπως μου το είπε, το έμαθα. Μετά όμως που έμαθα μουσική, εγώ τσεκάρισα και λέω, ψάναν σωστά οι παππούδες. Αυτά μέχρι το δημοτικό, τέλος δημοτικού. Στο γυμνάσιο, τώρα πάω στο Άργος με την αδερφή μου. Την πρώτη Κυριακή πάω στον Αγιο Πέτρο Άργος. Ανάβω κερί και ακούω ιεροψάλτες πιο καλούς στη φωνή από τους παππούδες μου. Και χωρίς να το καταλάβω, μετά από το κερί, αντί να κάτσω σε ένα κάθισμα κάτω, τα πόδια μου με πήγανε στο διάδρομο μέχρι κάτω από τον δεξιό ιεροψάλτη. Κοιτούσα όταν έψελε ο δεξιός ιεροψάλτης. Τέλειωνε, κοιτούσα τον αριστερό. Κοιτούσα, φωτίζει ο Θεός τώρα τον ψάλτη και μου λέει, έλα εδώ πάνω ρε. Από πού είσαι εσύ? Μικρός τώρα, πρώτο γυμνάσιο. Δηλαδή, 11,5 χρονών. Λέω, από το χωριό Πρόσημνα. Από το, την Πρόσημνα είσαι, λέει. Ανέβα πάνω, για πες μου. Ή, το λέω εγώ. Πω, του το λέω. Θα έρχεσαι κάθε Κυριακή εδώ μου. Γιατί τα λέω αυτά?
2: Ήλεξε την τονικότητα.
3: Ναι, ήθελε να δει αν έχουμε αυτή μουσικό.
2: Ναι.
3: Αυτά γιατί τα τονίζω? Θα πει κάποιος, περιτά τα λέτε. Όχι. Θα δείτε το χέρι του Θεού πάντα οδηγεί και εγώ ακολουθώ. Πηγαίνω εκεί λοιπόν και ξεκινάει τότε για πρώτη φορά, ενώ ήμουν πρώτη γυμνασίου, σχολή Βυζαντινής μουσικής στο Άργος με δάσκαλο τον Αλέκο τον Πιτζή, ο οποίος είχε τελειώσει ο Δίο εδώ στην Αθήνα και είχε τα προσόντα. Ξεκινήσαμε 20 μαθητές, τελειώσαμε 7, γιατί μετά από τα διαστήματα άρχισαν κόβανε. Διαστήματα Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, φεύγανε. Οι ακροατές τώρα που ξέρουν μουσική, όταν φτάσαμε στα Γοργά, άρχισαν να φεύγουν κι άλλοι. Και μείναμε 7. Και γραφτήκαμε για το δεύτερο έτος 5. Για 5 άτομα τώρα σταμάτησε η σχολή. Σου λέει 5 άτομα. Εγώ συνέχισα να είμαι στο Αναλόγιο. Μετά πήγα 3 χρόνια στο Λύκειο το σημερινό, στο Ναύπλιο. Δεν συνέχισα μουσική Βυζαντινή, αλλά πήγαινα στην Εκκλησία κανονικά και στους ιεροψάλτες για ισοκράτημα. Τελειώνει οι γυμνασιακές σπουδές και λέγα τον πατέρα μου, ήδη από την τρίτη γυμνασίου, μου λέγε, τι θες να γίνεις? Εγώ δεν ήξερα μουσικός και τέτοια, τους όρους. Θα γίνω τραγουδιστής. Εννοώντας μουσική εγώ, αλλά τους τραγουδιστές ήξερα. Yeah. Εσύ μου λέει, δεν θα φυτρώσεις ούτε εκεί που τέλος πάντων οι άλλοι. Γιατί? Γιατί φοβόταν, επειδή και ο ίδιος έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε στα λαϊκά πανηγύρια κτλ. Ήξερε το φύραμα των τραγουδιστών και σου λέει, άμα τώρα τον ενθαρρύνω και μου γίνει τραγουδιστής και μπλέξει, καήκαμε. Και εγώ λέω από μέσα μου, δεν πάει να λες εσύ από μέσα μου, εγώ θα γίνω. Έρχομαι λοιπόν τέλος τώρα Λυκείου με τα σημερινά δεδομένα και λέω, πατέρα, θα πάω στο Δίο. Να πας, παιδί. Δίνουμε εξετάσεις τότε, κατατακτήρες, ήταν για να δώσουν υποτροφία σε μαθητές καλήφωνος της Βυζαντινής. Έδινε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε 10 άτομα κάθε χρόνο αυτό το βραβείο, να το πούμε έτσι, και οι σπουδές μέχρι τέλος, μέχρι να ολοκληρωθούν, ήταν δωρεάν. Πλήρωνε πάντα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ από αυτή τη θέση και άλλη μια φορά. Οπότε, μου λέει η Επιτροπή που ήταν εκεί, ο κύριος Μαργαζιώτης, ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Παλάντιος και της Ευρωπαϊκής και τα λοιπά, παιδί μου, τι θα μας πεις, λέει, για να σε ακούσουμε? Θα πω, λέω, το απολυτήκιο ότε κατήλθες. Ήχος δεύτερος, εγώ δεν είχα διαστήματα τώρα και αρχίζω. Ότε κατήλθες. Πρόσεχε, παιδί μου, λέει ο Περιστέρης, για άκουμε. Ταραμ, Ω Θεέ. Το παίρνω εγώ και ασυνείδητα τελείω. Φτάνει. Πήρες. Γιατί αφού με έβαλες το αυλάκι με τα και χαμηλωμένα, συνέχισα εγώ χωρίς να ξέρω και χαμηλωμένα.
2: Ναι.
3: Πήρες, μου λέει, την υποτροφία. Στο τέλος λέω, κύριε Περιστέρη, έχω τελειώσει και το πρώτο έτος στο Άργος. Α, σε 10 μέρες έχουμε κατατακτήρες. Έλα να μπεις δεύτερο. Mm. Διάβασε το πάλι, λέει, και έλα να μας δώσεις. Περνάω δεύτερο, το οποίο δεύτερο, πρώτο και δεύτερο έχει ο κύριος Περιστέρης. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έχει ο κύριος Μαργαζιώτης, ως πιο παλαιός. Mm. Γράφουμε και στην Ευρωπαϊκή Μουσική. Στο σολφέζ είχα τον κύριο Μαργαζιώτη, πρώτο σολφέζ. Δίνω τέτοιες λεπτομέρειες γιατί θα δείτε ότι πάντα είναι το χέρι του Θεού μπροστά. Με τον κύριο Μαργαζιώτη στην Ευρωπαϊκή τα πάμε περίφημα. Τον εκτιμάω, με αγαπάει κτλ. Τον κύριο Περιστέρη στο δεύτερο έτος άριστα και δύο φορές, σίγουρα μπορεί και τρεις, μπήκα στο τρίτο έτος μέσα για να δω τι γίνεται, όχι να παρακολουθήσω. Ο κύριος Μαργαζιώτης, χωρίς να το ξέρω εγώ, σημειώνει στον κατάλογό του Νικόλαο Σωτηρίου, ακροατής τρίτου. Έρχονται εξετάσεις τώρα. Δίνουμε για το δεύτερο. Μας λένε του τρίτου, γιατί πίσω από το Δύο Αθηνών το παλαιό έχει έναν κήπο εκεί και έχει και τα παγκάκια. Άντε, λέει, εσείς του δεύτερου. Καλή επιτυχία, είπαν οι του τρίτου τώρα. Πάμε πάνω. Δίνω, το περνάω, κατεβαίνω κάτω. Κανονικά πρέπει να φύγω. Έμεινα πάλι να πω κι εγώ καλή επιτυχία στους του τρίτου έτους. Ανέβηκαν επάνω, δεν ήσαν πολλοί. Ξαφνικά βγαίνει ένας από πάνω από το παράθυρο. Ρε Νικό, τι του λέω. Έλα πάνω. Τι του λέω. Έλα πάνω. Τι είχε γίνει. Ο κύριος Μαργαριώτης είπε, πού είναι ο κύριος Σωτήριο. Αυτοί ξέρανε ότι είμαι εγώ κάτω γιατί μιλούσαμε πριν. Πάω πάνω, σαστισμένος. Τι θέλετε. Έλα το παιδί μου, λέει ο κύριος Μαργαριώτης. Μου ανοίγει χέρσονα βυσοτόκο ενεργές καταβασίες. Εγώ δεν τις είχα διδαχθεί, αλλά τι γίνεται. Επειδή είχα σταθερά θεμέλια στο δεύτερο έτος και στο πρώτο και στο δεύτερο, ξεκίνησα να λέω. Ωραία, μου λέει, 8. Πες μου τώρα, μου λέει, τι είναι οι χρώες. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Περνάς τώρα, μου λέει, θα πας τέταρτο. Διάβασε το καλοκαίρι τη θεωρία, μου λέει. Και έλα να δώσει το Σεπτέμβρη με τις επαναληπτικές. Δίνω και έτσι μου χαρίζει ο κύριος Μαργαζιώτης και ένα έτος ακόμα. Άκουσε, Κυριάκο, τώρα ευλογημένα. Την επόμενη χρονιά, με χαρά εγώ, πάω, είχε πάρει ο κύριος Περιστέρης τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και ο κύριος Κουζινόπουλος, ο Λάζαρος, πρώτο, δεύτερο. Πάω στη γραμματεία. Πού είναι ο κύριος Μαργαζιώτης, ήταν μια γιαγιούλα τότε. Παιδί μου, συνταξιοδοτήθηκε. Δεν μας είχε πει τίποτα.
2: Σε ποια χρονολογία μιλάμε.
3: 72-73. Τέλος 73, δίδαξε. Αλλά αρχή Σεπτέμβρη 73 δεν ήταν εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Τότε πήρε σύνταξη.
2: Μάλιστα.
3: Από το 2.
2: Πολύ συγκινητικό πράγμα.
3: Είναι συγκινητικά και σου λέω, τα πράγματα οδηγούνται, πάνε μόνα τους.
2: Μάλιστα. Πτυχίο, δίπλωμα.
3: Άκου τώρα. Με τον κύριο Περιστέρη είχαμε άρεστη συνεργασία. Τα μαθήματα, εγώ είχα ένα για τους μαθητές τους σημερινούς, αλλά άτομα. Δεν έλειπα ποτέ. Μπορεί μια μέρα να μην είχα διαβάσει, στο μάθημα θα πήγαινα. Αυτή ήταν η τακτική μου πάντα. Ανέλειπος. Οπότε, παίρνω το πτυχίο πριν πάω στρατιώτης. Πάω στρατιώτης και επειδή παράλληλα τρέχανε και ευρωπαϊκές σπουδές, θα συνέχιζα μετά το στρατό, τέταρτο και πέμπτο σολφές, τις αρμονίες, μουσική μορφολογία, ιστορία μουσικής κτλ. Που σας ζαλίζω, είναι ενδοοδιακά μαθήματα. Έρχομαι από το στρατό, συνεχίζω. Συνέχισε η υποτροφία. Γιατί ο στρατός δεν έκανε διακοπή.
2: Ναι.
3: Τελειώνω με τον κύριο Παλάντιο τα πέντε σολφές. Παράλληλα πήγαινα ιστορία μουσικής μορφολογία με τον κύριο Κωνσταντίνο Κεδονιάτη. Και ενώ ήταν, έφτασα στο τέλος του πέμπτου έτους, όχι του πέμπτου, του διπλώματος.
2: Του διπλώματος, ναι.
3: Έρχεται ένας συμμαθητής μου, συμμαθητής, όχι στην διατάξη, αυτός ο μεγαλύτερος. Νίκο, μου λέει, ένα καθηγητής. Τι καθηγητής, του λέω. στη μέση εκπαίδευση μου. Πώς του λέω. Είχε προκηρυχτεί διαγωνισμός, λέει. Το οδείο εντωμεταξύ, και αυτό όχι είναι παράπονο δικό μου, αλλά τα οδεία κανονικά πρέπει ό,τι γίνεται να ενημερώνουν τους μαθητές τους.

0: Τάς Φεβρουάριο, εγώ θα έδινα για δίπλωμα τον Ιούνιο. Μουσικοί δασκάλου, τα δύσκολα δηλαδή, ήταν εκεί. Και επειδή όλα τα μαθήματα που ζητούσαν στις εξετάσεις τώρα, τις εισαγωγικές, εγώ τα διάβαζα για το δίπλωμά μου. Δηλαδή δεν έκανα κάποιο κόπο ιδιαίτερο. Ναι. Τα είχα στο χέρι. Πιάνο είχα συνεχείς σπουδές με μια εξαίρετη καθηγήτρια. Κατερίνα Καφή, με παγκόσμιο βραβείο στη Γαλλία, παγκόσμιος διαγωνισμός πιάνο, το πρι που λένε εκεί, με υποτροφίες και γύρισε στο Διεθνό, ήταν δασκάλα και δυστυχώς, αδερφέ μου, βλέπετε, το Δίο αντί να πάρει τους εκλεκτούς καθηγητές και να τους αναδείξει, τους θάβει. Αυτά είναι ελληνικές δουλειές. Η Κατερίνα όμως έμεινε καθηγήτρια, δίδασκε ευρωπαϊκή και πιάνο, είχα την τύχη να είμαι εκεί και αξιώθηκα να πάρω πιάνο με άριστα. Εγώ της Βυζαντινής. Τέλος πάντων, μην πολύ λόγω και σας κουράζω. Διορίζομαι στη μέσα εκπαίδευση και δίνω τον Ιούνιο εκείνο του 85 τις εξετάσεις μου στο δίπλωμα, όπου με τη χάρη του Χριστού πήγα πάρα πολύ καλά. Διορίζομαι στο γυμνάσιο. Αμέσως μου γίνεται πρόταση, είχαν ξεκινήσει τα μουσικά τότε, σχολεία. Ναι. Και λέει, κύριε Σωτήρα...
1: Σε περίοδο ξεκίνησαν τα μουσικά.
0: Τα μουσικά ξεκινήσανε το 87. 1987. Συγκεκριμένα είχε γίνει και ένα στο δάσος, στο Χαϊδάρι.
1: Ναι. Το πρώτο νομίζω ήταν αυτό.
0: Και μου, επειδή ήμουν εγώ στο Εγάλιο, καθηγητής, ναι, ήρθε χαρτάκι που λέει, κύριε Σωτήριο, θέλετε να πάτε επάνω. Λέω, όχι, ευχαριστώ, διότι εκεί θα πάνε σίγουρα καλοί καθηγητές. Καλό είναι να μείνει και κανείς στα δημόσια εκπαιδευτήρια. Και πέρασα τέλεια με τους μάθητες. Υπέροχα.
1: Πολύ ωραία. Θα ήθελα μια ανωτελεία να βάλουμε, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και επανερχόμεθα σύντομα.

0: Κύριε Σωτηρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που αναφέρατε την ευρωπαϊκή μουσική, το πιάνο, τώρα πλέον είστε ένας όριμος καθηγητής. Χρειάζεται στον ψάλτη η ευρωπαϊκή μουσική? Αν όχι το σολφέζ, η φωνητική, αυτά που τα έχουν μόνο στην ευρωπαϊκή μουσική, χρειάζονται?
1: Ναι, είναι θέμα κέριο αυτό. Θα σας πω την άποψή μου. Η ευρωπαϊκή μουσική είναι μια ξεχωριστή μουσική, αξιόλογη στον τομέα της. Έχει πειθαρχία φοβερή ως προς τον ρυθμό, ως προς τις στίξεις παρεστηγμένα κτλ. Έχει το ρόλο της, της κοσμικής μουσικής στην Ευρώπη και θρησκευτικής. Αυτά είναι δικά τους. Ένας λοιπόν υποψήφιος σήμερα μαθητής της Βυζαντινής, εάν παρακολουθήσει και σπουδές ευρωπαϊκές, δεν θα χάσει. Δεν είναι όμως οργανικό, κέριο θέμα, οπωσδήποτε δηλαδή ένας ιεροψάλτης να ξέρει ευρωπαϊκή. Αν έχει καλό δάσκαλο ιεροψάλτης, η ευρωπαϊκή του είναι άχρηστη, καταλάβαινε σε εισαγωγικά, όχι ότι είναι για πέταμα, αλλά δεν, για τον ιεροψάλτη του είναι άχρηστη. Οφελεί όμως πάρα πολύ όταν κάποιος ξέρει και την μεν και τη δε. Διότι στοιχεία από εκεί τα παίρνουμε εδώ. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Άκουγα παλιά που λέγανε, α, αυτός σαν ψάλτης. Δηλαδή τους ψάλτες, επειδή πότε ψέναν γρήγορα, στο ίδιο κομμάτι, επιταχύνανε, τους ξέφευγε. Πότε μπορεί να κάνανε επιβράδυνση και δεν επανερχόντουσαν. Δεν μας είχαν σε περιοπή όσοι ξέραν μουσική γενικά, είτε ευρωπαϊκή είτε και ψαλτική, ή καλοί ψάλτες. Α, σαν ψάλτες. Το θέμα ποιο είναι? Στη Βυζαντινή μας μουσική έχουμε στοιχεία και σε όλες τις μουσικές της γης. Ας πούμε ο ρυθμός. Ο ρυθμός είναι η ραχοκοκαλιά, είτε στα τραγούδια, είτε στις ευρωπαϊκές, είτε στη Βυζαντινή. Η ραχοκοκαλιά, που έχουν στον άνθρωπο τα κόκαλα και τον κρατάνε όρθιο, έτσι είναι ο ρυθμός. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο θέμα, αξιόλογο και σπουδαιότατο, είναι η μελωδία. Το τρίτο για τους ευρωπαϊκές είναι η αρμονία και τα λοιπά, που τούτη στιγμή μας δεν μας αφορά. Στο πρώτο θέμα του ρυθμού, όλοι ξέρουμε υπάρχει κεντρική μονάδα. Την κεντρική μονάδα τώρα στα τραγούδια την έχει ο ντράμερ. Του λέει ας πούμε ο διευθυντής της ορχήστρας. Του έκανε αυτό αμέσως. Τακ, τακ, του, πα, μ, του, πα, πα, μ, αμέσως το τακ, τακ. Του δώσε την κεντρική μονάδα. Θα μπορούσε να του δώσει πιο αργή μονάδα. Δηλαδή, τακ.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πήγαινε ο ντράμερ. Γιατί λέω την κοσμική μουσική τώρα? Διότι και τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρουμε. Ο ντράμερ εκεί δεν είναι για διακόσμηση. Ο ντράμερ δηλαδή στηρίζει όλο το κομμάτι. Και καμιά φορά, αν δεν μπει σωστά ο τραγουδιστής, άνθρωπος είναι κι αυτός, δεν μπει στην ατάκα, μπορεί ή να τον πετάξει έξω ο ντράμερ ή να τον κρύψει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έγινε κατανοητό.
1: Στην ευρωπαϊκή μουσική αυτά, στη Βυζαντινή, θα πάρεις τη μονάδα σου. Με βάση τη μονάδα πρέπει να την τηρήσεις σωστά μέχρι να τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Εάν μάθεις να τηρείς σωστά την μονάδα, είτε πιο σύντομα, είτε πιο αργά, είτε αργά και κατέχεις το ρυθμό που λέμε, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Στη μελωδία τώρα και κλείνω. Πρέπει να έχεις ακριβή απαγγελία της οξύτητας του κάθε φθόγκου. Δεν τα έχεις κατανοήσει εδώ γερά, δύσκολα θα προχωρήσεις. Έμαθες όμως την κλίμακα και πάλι την λες και την ξαναακούς και με ευχέρεια και κάνεις, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Είναι θέμα ρυθμικών. Δηλαδή η Βυζαντινή καταλήγω ότι είναι πολύ εύκολο κεφάλαιο όταν έχεις καλό δάσκαλο και όταν ο μαθητής είναι φιλότιμος.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου πείτε, η Βυζαντινή μουσική έχει ανάγκη από νέους συνθέτες, καινούριους, προς αναβίωση, ή περισσότερο έχουμε ανάγκη σήμερα τους εκτελεστές? Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπουμε ανεξαντάρια σε καινούριους ήχους πλέον από τον πλάγιο του Τετάρτου που έχουμε συνηθίσει. Ωραία μαθήματα, αλλά το θέμα είναι ότι τι έχουμε περισσότερο ανάγκη, συνθέτες ή εκτελεστές?
1: Το εκτελεστές είναι λιγάκι φλού, αλλά θα το φέρουμε τώρα να το του δώσουμε σάρκα και οστά. Μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε, και το λέω με όλη τη συνείδηση, από ιεροψάλτες που σέβονται την παράδοση. Το εκτελεστής που λες, μπορεί να έχει εγώ ευχέρεια σε κάποια κόλπα και όλα να τα κάνω και να μην είναι παράδοση.
0: Ναι.
1: Μηδέν.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Εκτελεστή,
1: κατάλαβα,
0: σωστό,
1: αλλά
0: παραδοσιακό,
1: το τώρα...
0: σωστό.
1: Επομένως, αυτό που χρειάζεται, εμείς είμαστε φορείς τώρα της παραδόσεως. Εάν εγώ κάνω ό,τι μου έρθει και αν συνθέτω νέα κομμάτια που συνθέτω και λειτουργικά, είπαμε πριν ότι έχω φτιάξει, εάν δεν έχουν άμεση σχέση με την παράδοση,
0: έτσι,
1: τίποτα, θα πέσουν
0: κάτω. Κλασικές γραμμές.
1: Τίποτα.
0: Έτσι.
1: Το ωραία δεν λέει τίποτα. Στη Βυζαντινή δεν ψάλουμε ωραία για να είναι ωραία. Ψάλουμε προσευχητικά με βάση την παράδοση, διότι οι Άγιοι οδήγησαν όλα αυτά τα μέλη και ένας Άγιος ό,τι έχει δίνει, όπως και εμείς δηλαδή. Αν εγώ είμαι αλήτης, αν εγώ το φαινόμενο είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν ζω καλά, δεν μπορώ να δώσω παρά ό,τι έχω. Ο καθένας ό,τι έχει δίνει.
0: Κατανοητό.
1: Επομένως, αδερφέ ευλογημένε, ιεροψάλτης που εξομολογείται, ιεροψάλτης που ζει κατά Θεόν, που κοινωνεί, ιεροψάλτης που προσπαθεί να κονταροχτυπιέται με τα φίδια του, τα πάθη και τα ελαττώματα, έχει πρόοδο εκτός από την μουσική, γιατί η μουσική πρόοδο έχουν κι άλλοι, που δεν πατάν ποτέ στην εξομολόγηση. Λες, ξέρει μουσική. Το ξέρει μουσική είναι πολύ λίγο. Διότι εγώ μπορώ να ξέρω μουσική και ο Χριστός να γυρίζει το πρόσωπο του. Και να ψάλλει ένας με μέτρια φωνή, με λιγότερες γνώσεις, με καρδιά, και να τον ακούει έτσι. Επομένως, η πρώτη ανάγκη είναι οι ιεροψάλτες μας να τηρούμε όλη την παράδοση και ό,τι κάνουμε να είναι μέσα στην παράδοση. Να είναι από το δέντρο αυτό, όχι να κοπούν κλαριά και να φύγουν, να αυτονομηθούν. Δεν θα ζήσουν. Τώρα, για τα νέα μέλη. Υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος είχε το χάρισμα από τον Θεό, πλούσια στο να συνθέτει. Έχει την παράδοση. Είναι, ας πούμε, ένας άλλος τώρα, που δεν μας νοιάζουν ονόματα, που φτιάχνει δικά του πράγματα, που για τον εαυτό του είναι καλά, που όμως δεν έχουν με την παράδοση σχέση. Θα πέσουν.
0: Θα πέσουν στο κενό.
1: Δεν θα μείνουν. Επομένως, παράδοση, σεβασμός του πού ανεβαίνω, πού ψάλλω, τι υπηρετώ, τι διακονώ. Άσε που είναι ευκαιρία τώρα. Ένας ιερομόναχος είχε πει σε έναν αδερφό μου, που εγώ δεν τον ήξερα τον ιερομόναχο, ο αδερφός μου, ο αδερφός κατά πνεύμα, έτσι, κατά Θεόν, σαν τον πατέρα σου, ας πούμε. Είχε δει τον ιερομόναχο αυτό στο Άγιο Όρος και του είχε πει, παππούλιο Νίκος, να του πεις του Νίκου, όταν ανεβαίνει επάνω στο αναλόγιο, όλα τα μάτια των Αγίων Αγγέλων είναι στους ψάλτες. Και δεν συμφέρει να πηγαίνει με 10 αμαρτίες στον Άγιο και να φεύγει με 20. Ένα, να πεις του Νίκου ότι καλά κάνει και ασπάζεται όλες τις εικόνες των ναού και τις ψηλιά και τις άλλες. Πού το ξέρε, ευλογημένε. Εγώ δεν τις ασπάζομαι γιατί δεν τις φτάνω. Αλλά τι είχα πει κατά νου. Χριστέ μου, λέω, εγώ δεν φτάνω να προσκυνήσω όλους τους Άγιους. Εγώ όμως θα ήθελα να προσκυνήσω όλους τους Άγιους. Στον τάδε ναό, στον άλλο ναό, στον οποιονδήποτε. Και έκανα ένα σχηματάκι και αυτό το ξέρα μόνο εγώ και καλά-καλά ούτε ο νους μου. Και το παρουσιάζει στον Άγιο Ρήτη, που δεν ήξερε εμένα προσωπικά, και λέει να του πεις καλά κάνει και προσκυνάει όλες τις εικόνες στον ναό. Τρίτον, αν ποτέ ψάλει καλά, να πεις ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες και έψαλα καλά, γιατί είναι παγίδα. Μπορεί να ψάλει καλά ένας ιεροψάλτης και να πει ωραία, τα πάω ωραία. Δεν γράφει έτσι. Τι είπες, ωραία. Αν δεν θέλει ο Χριστός, το όνομά μας δεν μπορούμε να πούμε.
0: Έτσι.
1: Μας αξίωσε λοιπόν. Από την άλλη, κύριε Σωτηρίου, κύριε Τάδε, κύριε Λιλιόπουλε, κύριε Τάδε, τι ωραία που ψάλετε. Η απάντηση. Δόξα τω Θεώ. Αυτά του Θεού είναι. Αμέσως πάει στη σωστή βάση.

0: Κύριε Σωτηρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί κάποιος να είναι και ψάλτης και τραγουδιστής μαζί? Βλέπουμε την περίοδο των μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης να βγαίνουν διάφοροι τραγουδιστές έτσι και να ψέλνουν. Ναι, αρκετοί είναι. Λοιπόν, γίνεται να είναι και τραγουδιστής και ψάλτης μαζί ταυτόχρονα?
1: Η ερώτησή σας είναι σοβαρή. Δεν γίνεται. Γίνεται μηχανικά, διότι πάει ψάλι στο ναό και το βράδυ πάει τραγουδάει. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται? Πνευματικά, γιατί η ιεροψαλτική είναι 100% πνευματικός τομέας. Εάν εγώ ψάλω στην εκκλησία και το βράδυ πηγαίνω για παλαμάκια και για κέρδη να τραγουδώ, δεν κουμπώνει. Γίνεται. Δηλαδή, ένας μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά το να κάνει ένας αυτό, να ψάλει το πρωί και το βράδυ να πάει στα κέντρα, όσο μεγάλη ζημιά είναι, και μας πονάει πολύ αυτό το θέμα, όταν οι ιεροψάλτες, οι οποίοι δεν είναι τραγουδιστές σε κέντρα, τραγουδούν τη βυζαντινή μουσική. Είτε μοιάζει με τεντωμένες φωνές προς τα πάνω, προς νυχτερινά κέντρα, είτε δεν ξέρω πώς το έχουν δει άνθρωποι. Εκεί μας πονάει, εκεί δεν πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς, έχω παρατηρήσει πολλούς συναδέλφους, με αγάπη, δεν είναι έτσι. Πρέπει να σοβαρευτούμε, αδερφέ.
0: Μάλιστα.
1: Για το καλό το δικό μας, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Και
1: εγώ δίνω παράδειγμα. Αν δώσω κακό παράδειγμα, τα μικρά θα γίνουν χειρότερα.
0: Κατανοητό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στις εκκλησίες μέχρι τον 4ο αιώνα έψαλε όλος ο λαός.
1: Σύμφωνα.
0: Σήμερα ψάλουν δύο ψάλτες ή δύο χοροί. Γιατί έγινε αυτό?
1: Αυτό γίνεται για τον απλούστατο λόγο. Τους πρώτους αιώνες τα τροπάρια ήταν συγκεκριμένα και λίγα. Και τα ήξερε όλος ο κόσμος. Ας πούμε, τις πρεσβείες Θεοτόκου ήταν σε δεύτερο όπως είναι τώρα. Σώσον ημάς Ιε Θεού ήταν σε δεύτερο όπως είναι τώρα. Πριν τον Άγιο Βασίλειο τώρα, τον 4ο αιώνα εκεί, πριν, που ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ύμνοι να ποικίλουν και να αυξάνονται. Και κυρίως μετά από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ο οποίος σταμάτησε τους διωγμούς, γιατί μέχρι τότε είχαμε κυνήγι όλων των χριστιανών, μοιραία και της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Γι' αυτό βγήκαν καινούργια σημάδια σε εμάς τώρα, οι χαρακτήρες που έχουμε. Οπότε, όταν είναι λίγα τα τροπάρια, μετέχει όλος ο λαός. Εύκολα. Όταν έγιναν λίγο πιο επιτηδευμένα, υπήρχε το εφήμνιον. Έψελνε ο ψάλτης, ο δεξιός ας πούμε, το τροπάριο και στο αλληλούια έκανε ένα έτσι κάτω και το αλληλούια ήταν στάνταρ.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαζε η μελωδία του αλληλούια, ήταν το εφήμνιον σταθερό. Έψαλε ο αριστερός, έκανε αυτό, αλληλούια. Πάλι συμμετείχε ο λαός. Στην σύνοδο της Λαοδικίας υπήρξε μεγάλη ανάγκη να, γιατί σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται όχι παραφωνίες μόνο,
0: ναι.
1: Δηλαδή αντί να πάμε για καλό γινόταν οχλαγωγία. Οριοθετήθηκε ότι θα υπάρχει συγκεκριμένος ψάλτης ο οποίος θα εκπροσωπεί το λαό στο δεξιό αναλόγιο και στο αριστερό αναλόγιο. Θυμόμαστε τότε, Κυριάκο μου, ότι η πρώτη συνθέτες και τροπαρίων ήταν και μελουργοί. Μέχρι τον 9ο αιώνα όλοι όσοι έγραψαν ύμνους έδιναν και τη μουσική, την οποία ήξεραν παραδοσιακά, όπως ξέρουμε, με κέντρο βάρους τώρα και κόμβο στη Βυζαντινή μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος είχε τον Άγιο Κοσμά δάσκαλο. Όχι του Μαϊωμά, για τον αδερφός του αυτός, τον Νικέτη. Δάσκαλο ο οποίος είχε δασκάλους παλιούς και πήγαιναν όλο προς τα πίσω, προς την αρχαία Ελλάδα. Και έτσι ήξερε πάρα πολύ καλά και τους τρόπους και στοιχειοθέτησε την οκτώ ήχο και τα λοιπά, του οφείλουμε πάρα πολλά. Από τότε λοιπόν και μετά ο ιεροψάλτης είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λαού. Εδώ ξεπηδούν άλλα θέματα. Αφού είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λαού, πώς εσύ, πάτερ ή σεβασμιότατε ή διάκο, στην ώρα του πιστεύω
0: όλοι κατάγεσαι. Όλοι...
1: Δεν υπάρχει όλοι μαζί. Τι πάει να πει όλοι μαζί. Για ποιον λόγο είναι όλοι μαζί. Ο Ιεροψάλτης δεν είναι όλοι μαζί. Ναι. Και αν όλοι μαζί ξεκινήσουν μεν το πατέρ ημών, ας πούμε, πάτερ, και ενώ πάνω στο ημών ξεκινάνε πάτερ οι άλλοι, και άλλοι ακόμα πιο πίσω, ή και άλλοι να βιάζονται πιο πολύ, τι θα κάνουμε τότε. Ποιος προσευχήθηκε τότε, η απάντηση. Κανείς. Μα η συμμετοχή είναι να έρχεται ο κόσμος λαϊκή στο ναό με συνέστηση αμαρτωλότητας και να πω, Χριστέ μου, εγώ ήρθα σήμερα να σε ευχαριστήσω διότι όλη την εβδομάδα με αξίωσες να έχω την υγεία μου να εργαστώ, να κάνω, να δείξω, να φτιάξω. Τώρα έρχομαι να σου πω ευχαριστώ για όλη την εβδομάδα, ας σου λέω και κάθε μέρα. Ιδιαίτερος ευχαριστώ, αλλά και να σε παρακαλέσω βόηθα πάλι για τούτη εβδομάδα που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μη μας αφήνεις ποτέ. Σκέπασέ μας πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η προσευχή του λαού. Και να προσέχει τα λόγια και στα κείμενα, το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Απόστολος πάλι. Ο Απόστολος, αδερφέ μου, δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αμανέδες στον Απόστολο. Δεν μπορούμε να επιδείξουμε κόλπα, τέχνες, μετατροπίες, να φύγω από αυτόν τον ήχο να πάω στον άλλο ήχο. Δεν είναι έτσι. Διότι εκείνη τη στιγμή εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος. Εσύ είσαι ο Απόστολος Παύλος. Και λες, αδελφοί μου, αυτά και αυτά και αυτά πρέπει να τα πούμε και να κατανοήσουν από κάτω. Η μουσική χρειάζεται, αλλά όπως είναι στην παράδοσή μας. Εμελής απαγγελία. Με σκοπό να υπηρετεί το λόγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αδερφάκι μου.
0: Κατανοητό. Πρέπει.

0: Κύριε Σωτηρίου, έχετε εκδώσει ένα πολύ ωραίο θεωρητικό της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Οφείλω να ομολογήσω ότι το έψαξα όλο. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Και μου άρεσε για πολλούς λόγους. Είναι χωρισμένο σε 10 κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο θίγει την θεωρία μας. Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται, είναι αφιερωμένο στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής. Και ο λόγος που μου άρεσε είναι διότι γίνεται άμεσα κατανοητό, είναι ευανάγνωστο, με πολλά παραδείγματα, με έντονα γράμματα όπου χρειάζεται και αλλού βάζεται μέσα και το κόκκινο το χρώμα. Πραγματικά είναι μια όμορφη δομή που σε έλκει να το μελετήσεις. Όλα αυτά βέβαια συνοδεύονται στο τέλος με ένα ηχητικό CD για να μπορεί να ακούει ο αναγνώστης. Πείτε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, πώς το γράψατε έτσι, πώς σας ήρθε η όρεξη για να το γράψετε? Υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια, αλλά εσείς πώς το ξεκινήσατε?
1: Να σας πω. Βιβλία βυζαντινής υπάρχουν πάρα πολλά και ευτυχώς που υπάρχουν και όλοι οι συνάδελφοι με αγωνία και με πόνο και αγάπη για τη βυζαντινή μουσική τα έχουν γράψει. Εγώ, όπως σας είπα πριν, έχω το ελάττωμα για τους σύγχρονους μαθητές, το προτέρημα για μένα, ό,τι βιβλίο βγαίνει θεωρητικό να το αγοράζω να βλέπω τι γράφει μέσα. Όχι τώρα, από παλιά. Και έτσι έχω αρκετά θεωρητικά στο σπίτι. Θα πει κάποιος, ας πούμε είναι 12, γιατί βγάζεις 13ο, δεν φτάνουν τα 12. Καλά και ευλογημένα είναι τα 12, αλλά για μένα δεν ήταν το θεωρητικό που καλύπτει, ας πούμε, ποιον, τον Νίκο αν γινόταν μαθητής τώρα, εμένα δηλαδή, αν ήμουν μικρός. Πάντα ήθελα να ξέρω γιατί είναι αυτό. Ο άλλος λέει, αυτό είναι εκείνο. Ναι, καλά το λες. Σωστό είναι. Γιατί? Και εκείνο είναι εκείνο. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί μέσα στα βιβλία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι παίρνω τη θέση πάντα του μαθητή μου. Και αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την εξής λογική. Λέω, Νίκο, με τη χάρη του Χριστού είσαι 65 ετών τώρα. Θα ζεις αύριο. Ο Θεός ξέρει. Κάτσε και γράψε ένα θεωρητικό έτσι όπως θα ήθελες εσύ να είναι γραμμένο, αν ήσουν μικρός, ας πούμε, τι, με αυτά που ξέρεις τώρα, πώς θα ήθελες να δομηθεί και η ύλη και να επεξηγούνται οι έννοιες, ώστε οι μαθητές οι επόμενοι να ωφεληθούν. Δηλαδή, μόνο για ωφέλεια. Εγώ δεν είμαι εμπόρας, αδερφέ. Να πω, θα βγάλω ένα βιβλίο, θα βγάλω λεφτά. Θα τρέξω εκεί, θα το διαφημίσω. Θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό. Δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ ξέρω ότι ο Χριστός με αξίωσε μετά τα 20 να διδάσκω. Και διδάσκω 40 χρόνια συνεχόμενα. Και έχω δει απορίες μαθητών, έχω δει εμπόδια στους μαθητές. Εξηγείς κάτι σε ένα μαθητή. Και από την άλλη βλέπεις δεν το καταλαβαίνει. Λένε ναι οι μαθητές, αλλά ξέρεις ότι δεν το έχει καταλάβει. Ναι. Και πρέπει να το πεις και με έναν άλλο τρόπο, γιατί αν το πεις με τον ίδιο τρόπο, πάλι δεν θα το καταλάβει. Αν είναι βράχος εδώ, πρέπει να πας από δίπλα για να περάσεις από τον βράχο. Και έτσι λοιπόν, επειδή ξανατονίζω, μ' αξίωσε ο Θεός να διδάξω τόσα χρόνια. Και η εμπειρία έχει κατασταλάξει. Αν έγραφα το θεωρητικό στα 35 μου, δεν θα μου άρεσε εμένα καθόλου. Τώρα. Που θα ήμουν εγώ ο ίδιος. Όχι. Τώρα έχει άλλη βαρύτητα. Άρα, η πρώτη σκέψη είναι να βοηθήσω αυτά που με αξίωσε ο Θεός να ξέρω, να τα δώσω στους μαθητές. Η δεύτερη επιτακτική ανάγκη είναι η εξής. Υπάρχει θεωρητικό, ας πούμε, του κ. Μαργαζίου, του δασκαλού μου, το οποίο είναι καταρτισμένο μεν, αλλά επειδή δεν ήταν πρωτοψάλτης ποτέ, δεν ανέλαβε αναλόγιο να μπει στα βαθιά, γιατί αν είχε αναλάβει δεν θα χρειαζόταν άλλο, αδερφέ μου, θεωρητικό. Θα είχε γράψει και έννοιες με ακρίβεια και άλλα που δεν έχει γράψει θα τα έγραφε. Παρ' όλα αυτά όμως του οφείλουμε, διότι ήταν τότε το θεωρητικό που σπουδάσαμε. Βγαίνουν και άλλα θεωρητικά, λίγο ως πολύ τα ίδια με τούτο. Ναι, μεν κάτι αλλαγίτσες, λίγο πιο δημοτική, λίγο στη γλώσσα. Βγαίνουν θεωρητικά άλλα που είναι ελαφρώς αφιψηλού ο γράφων. Καλά τα κάνει, εγώ δεν τον κατηγορώ που είναι αφιψηλού. Σου λέει αυτό είναι έτσι, έτσι, έτσι. Το δικό μου θεωρητικό ξεκίνησε από το 0 μέχρι το ωμέγα. Αφού πρώτα πήρα ευλογία από τον γέροντά μου, να το ξεκινήσω γέροντα. Γιατί θέλεις να το ξεκινήσεις, Νίκο? Για να προσφέρω. Θα σου πω. Με έψησες εισαγωγικά 3 μήνες. Γέροντα να ξεκινήσω, θα σου πω. Στο τέλος των 3 μηνών, γράφτω. Έτσι ξεκίνησε. Οπότε, αφού είχα την άδεια την νόμιμη, ξεκινάω το θεωρητικό πώς. Πώς είμαστε εμείς οι δύο τώρα εδώ? Έτσι. Κατέβηκα εγώ κάτω, δεν είμαι στην έδρα πάνω να πω αυτά είναι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Κατέβηκα κάτω και αρχίζω να διδάσκω εξηγώντας όλες τις έννοιες, όχι με πολλά λόγια, αλλά με σαφήνεια. Οπότε, αφού κατάλαβες αυτό, δεν θα σε πάω παρακάτω. Θα σε πάω στο αμέσως μετά, που δεν θα σου κάνει σκαλοπάτι στο ανέβασμα. Θα σε πάει έτσι. Και θα φτάσεις εκεί πάνω χωρίς σκαλοπάτι, γιατί με τα σκαλοπάτια πάω να πέσεις πίσω. Να μην ανεβείς και να πέσεις πίσω. Ενώ σε δυσκολίες. Ναι. Άλλο που με έκαιγε. Επειδή είπαμε, οι ιεροψάλτες, μέχρι και σήμερα, δυστυχώς μέχρι και σήμερα, είναι εμείς, αυτοί, εκείνοι, ενώ σχολές, μην πω κλίκες και χτυπάει βάρβαρα, εμείς ήμασταν οι Οδιακοί. Οι Οδιακοί δεν είχαν καμία υπόλοιψη μπροστά στους παραδοσιακούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κωνσταντινοπολίτες, Θεσσαλονικείς και τα λοιπά.
0: Μοσταφωνούμενος μετροφωνία εμάς.
1: Λοιπόν, όχι, από τη μεριά τους είχαν δίκιο. Πρόσεχε. Από την άλλη, τι σου είπα πριν, το 2 με έμαθε μόνο πώς να διαβάζω. Έκατσα, ήκουσα, ποιον ήκουσες? Κανένα. Εγώ βέβαια ήκουσα μετά. Αλλά όσο είμαι στο 2 δεν ήκουσα κανέναν, άρα είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά ήσαν εκείνοι. Ήμασταν εμείς οι Οδιακοί. Ήταν η άλλη πλευρά τώρα που, εν πάση περιπτώσει, ήξερε 2 κανόνες παραπάνω, δεν χρειάζονταν άλλα ονόματα, οι οποίοι σου λέει ούτε εσείς τι ξέρετε, εσείς τι ξέρουνε τούτοι εμείς. Αυτό λοιπόν το πράγμα διασπά. Εγώ από τη φύση μου δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος του να κάνω κλικ, εσύ να μπλέκω σε κλικ. Ποτέ. Πάντα αγαπούσα όλους τους συναδέλφους ιεροψάλτες ή τους συμμαθητές μου. Μου λέει άλλος, κοίτα τον κανόνα, δεν τον ξέρεις. Δεν πειράζει που δεν τον ξέρω, του λέω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, από άλλη παράταξη. Δεν πειράζει που δεν τον ξέρω, του λέω. Αλλά άμα ψάλλει ένα τροπάριο, του λέω τώρα. Και εσύ ας υποθέσουμε ότι ξέρεις πολλούς κανόνες παραπάνω. Και το ψάλλεις κι εσύ. Θα έχει διαφορά? Όχι, μου λέει. Ένα ευλογημένο, του λέω. Καλά κάνεις και ξέρεις. Αλλά μην επιτίθεσαι στον άλλον. Ξέρεις έναν κανόνα και τι νομίζεις ότι είσαι άμα ξέρεις έναν κανόνα? Αφού το τροπάριο θα το πεις σαν εμένα. Ή μπορώ να το πω καλύτερα εγώ από σένα. Άρα μη φουσκώνεις. Τέλος πάντων, επειδή υπήρχε και υπάρχει δυστυχώς κατακερματισμός, έρχεται αυτό το βιβλιαράκι τώρα να πει, παιδιά, ενώνουμε τα πάντα. Διότι πληροφορίες, ας πούμε, για την παραγωγή των ήχων. Παίρνω και τον βάζω κάτω και αρχίζω έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Δηλαδή και ο πιο αδαής θα καταλάβει πώς οι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτά. Με άλλα θέματα, με το βαρύ διατονικό. Δεν υπάρχει κανένα θεωρητικό ο βαρύς διατονικός. Στο δύο ούτε τον ακουμπήσανε. Άσο παίζανε πιάνο βέβαια οι δασκαλοί μας, ούτε τον ακουμπήσανε. Ο βαρύς διατονικός είναι ιδιότυπος ήχος. Από τις 8 χορδές θα τελείωσα, δεν θα κάνω μάθημα τώρα. Τις 8 χορδές που έχει 8 χορδί του, οι 4 φθόγγοι είναι αμετακίνητοι. Ποιος? Το τρίχορδο πάνι ζω κάτω, χειμώνα καλοκαίρι είναι στη θέση του. Δεν κουνιέται. Και ο φθόγκος δει. Όλοι οι άλλοι συσσαγωγικά τρελαίνονται. Πότε πάνω, πότε κάτω, πότε με δίεση.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να ξέρεις τις περιπτώσεις πότε έχω αυτό, πότε εκείνο. Και έτσι λοιπόν έβαλε χέρι και σε αυτό.
0: Αυτό που μου άρεσε είναι που βάλατε μέσα στο βιβλίο κάθε τόσο στις σελίδες πνευματικά άνθη διαφόρων πατέρων. Για παράδειγμα, στη σελίδα 66 διάβασα, αναφέρεται τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Στη σελίδα 67 το Γέροντα Άνθιμο. Από την Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Φαίνεται ότι το βιβλίο έχει πολύ θρησκευτικότητα μέσα του.
1: Έχω να τις και κλείνω, αδερφέ μου, τα περί του βιβλίου. Πριν σου απαντήσω σε αυτό, θα απαντήσω σε ένα άλλο θεματάκι. Το βιβλίο μέσα από την αρχή του, σε όποιο θέμα καταπιάνομαι, το κουμπώνω με ιστορία. Από την αρχαία Ελλάδα. Λέω ρυθμός, και δεν λέω ρυθμός είναι αυτό. Για την αρχαία Ελλάδα αριθμός είναι η τάξη αντικινήση. Για τον τάδε αριστόξενο. Για μας σήμερα είναι αυτό. Άλλο θεματάκι. Τα κουμπώνω πάντα με ιστορία. Γιατί με ιστορία. Ακού να δεις. Όταν ήταν η ασπρόμαυρη τηλεόραση, τα δύο κανάλια και το τρίτο το Ιανέρ, γινόταν μια εκπομπή, ας πούμε το όνομά του, ο Μίμης Πλέσας ο άνθρωπος, έκανε, είχε μια μουσική ώρα ή μισάωρο, θα σε γελάσω, στην τηλεόραση. Και πότε έφερνε κλαριτζίδες, πότε έφερνε αυτό, πότε κλασικούς, πότε εκείνα. Μία ημέρα που έτυχε να είμαι εγώ στο σπίτι, είχε φέρει τρεις ιεροψάλτες, ζουν τώρα οι τρεις, προκειμένου να ψάλουν κάποιους ύμνους. Σου λέει, αυτός με καλή διάθεση το έκανε. Και η βυζαντινή μουσική υπάρχει, να φέρουμε κάποιους να μας μιλήσουν για τη Βυζαντινή. Ο ίδιος δεν ήξερε Βυζαντινή. Οπότε, ξεκίνησε να τους λέει μια ερωτησούλα. Ποιος έφτιαξε τη Βυζαντινή? Δεν είναι φυσικό για έναν που δεν ξέρει? Δεν ήξερε. Το κάλυψε. Καλά λέει. Δεν πειράζει. Τι έχετε να μας πείτε? Οπότε λέει ο πρώτος, θα πω λέει τη δοξολογία, την αργή του Ιακώβου σε πρώτο ήχο. Όταν λέτε του Ιακώβου, λέει αυτός, τη συνθέτησε ο Μίμης Πλέσας. Την έγραψε ο Ιάκωβος, του λέει. Πείτε μας δύο λόγια για τον Ιάκωβο. Τίποτα, άρφε. Οι άνθρωποι έψαλαν καλά αυτά που ψάλαν. Έσκασα. Εγώ τότε ήμουνα, τέταρτο έτος ήμουνα στο οδείο. Έσκασα. Και είχα πει τότε, αν ποτέ με αξιώσει ο Θεός να γράψω βιβλίο, πάντα θα έχει ιστορία μέσα να κουμπώσουν όλοι έτσι. Δεν θέλω εγώ ξέρω βιβλίο. Ναι. Ξέρες θεωρίες. Επομένως, έχει αυτά να τα κουμπώνω με την αρχαία Ελλάδα και με τους προηγούμενους και με τους αρχαίους μας μέχρι τα σημερινά μας, που είναι φοβερά θετικό κατά τη γνώμη. Και το τελευταίο μέρος τώρα είναι ότι, επειδή είμαι αξίως ο Θεός να γνωρίσω αγίους ανθρώπους, μα όταν λέμε αγίους, ο κοινός κόσμος θα πει τώρα τι λέει τούτος. Μιλάμε για αγίους να μην σε έχουν δει ποτέ και να ξέρουν τα πάντα για σένα. Εν Χριστώ πάντα. Εν Αγίω Πνεύματι. Γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι μας είπαν, Νικολάκη μου λέει, όταν ψάλεις, σου έχει κοπεί κανένα δάκρυο? Όχι, γέρο. Μου λέει, θα έρθει η ώρα που θα κοπεί και δάκρυο. Πάει αυτό. Ρε παιδί μου, ξέρεις που ανεβαίνεις ακόμα? Ξέρεις τι φοβερή τιμή είναι από τον Θεό για όλους τους ιεροψάλτες? Να σε αξιώνει να είσαι ο τραγουδιστής του. Αυτός το μέρος των αγγέλων που έχουμε στον ουρανό, το έχουμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι κάθετα αυτό.
0: Την δουλειά που κάνουν οι άγγελοι,
1: την κάνουμε εμείς εδώ.
0: Κάνουμε εμείς, ναι.
1: Το κλειδί ποιο είναι τώρα? Φεύγει από το σπίτι ο Κυριάκος, ο Νίκος. Βρε ευλογημένο, μέχρι να πας στην εκκλησία που να κάνεις ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Πες από μέσα σου, Χριστέ μου, εγώ πάω να ψάλω τώρα. Την Κυριακή σου, την Ανάστασή σου. Σε παρακαλώ. Αξίωσε με να ψάλω. Όπως θέλεις εσύ. Άγιοι άγγελοι, εσείς ψάλετε πάνω. Ελάτε να ψάλουμε μαζί τώρα. Άγιοι μουσικοί, παλαιοί δικοί μας. Ελάτε τώρα να ψάλουμε μαζί. Τότε είναι αλλιώς η ψαλμωδία, αδερφέ. Ξέρω εγώ πώς. Τελείως αλλιώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρίου, ο χρόνος μας περιορίζει. Είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά που μας είπατε. Έχουν και πολύ θρησκευτικότητα μέσα τους και πραγματικά σας θαυμάζω. Εγώ θα ήθελα να κάποια στιγμή να κάνουμε ακόμα μια συνάντηση, να πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή εδώ, στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας, και να δεσμευτείτε ότι κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Η τιμή, αδερφέ μου, είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και αν ο Χριστός θέλει,
0: ωραία,
1: όποτε κρίνεται, συνεννοούμεθα.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σωτηρίου Νικόλαος, πρωτοψάλτης, άρχον πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Πειραιός, στον Άγιο Βασίλειο, στην Πηγάδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Στη προηγούμενη μας εκπομπή, στα πλαίσια αυτής της εισαγωγής που κάνουμε για το μυστήριο του γάμου, μιλήσαμε για τον άνθρωπο ως πρόσωπο μέσα στο γάμο, για τον άνθρωπο ως κατά χάριν αγάπη και για το γάμο ως κοινωνία ανθρώπων. Τώρα σιγά σιγά πιστεύω να προλάβουμε σήμερα ή σε αυτή την εκπομπή την επόμενη να μπούμε στις ακολουθίες των δαχτυλιδιών, του αραβώνα που λέμε και αυτή του στεφανώματος, του γάμου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένα ζευγάρι σήμερα ερωτεύεται, τα φτιάχνει που λέμε, αλλά δεν σκέφτεται καμία δέσμευση, απλά ζει αυτό τον έρωτα για να περάσει καλά. Πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Τι θα λέγατε σε αυτό το ζευγάρι?
7: Θα έλεγα ότι κάθε πράγμα που είναι εφήμερο είναι καταδικασμένο εις θάνατο. Και μια σχέση και μια κοινωνία ανθρώπων που είναι χτισμένη εξ αρχής σε μια εφήμερη σχέση και πρόσκαιρη διάσταση, αυτή καταλήγει σε θάνατο, θα τελειώσει αυτή. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί πραγματικά, ούτε να αναπαυθεί σε πρόσκαιρα και εφήμερα πράγματα. Δεν θα ανακαλύψουν αυτό που θέλουν μέσα στη σχέση αυτή, διότι η σχέση αυτή θα τους δώσει αυτό που θέλουν όταν είναι Χριστό, όταν έχει αιώνια διάσταση, όταν είναι στις πραγματικές διαστάσεις που αναπαύουν την ψυχή του ανθρώπου.
6: Αυτά τα παιδιά όμως δεν θεωρούν ότι αυτή η σχέση είναι εφήμερη με την έννοια που το καταλαβαίνουν, όχι με την πνευματική έννοια. Άρα πώς τα εξηγούσατε, τι είναι εφήμερο?
7: Όταν ένα πράγμα το ξεκινάς με μεγάλες προσδοκίες και μετά τελειώνει με απογοήτευση ή με αίσθηση ότι δεν είναι τελικά αυτό το οποίο ήθελα και κάνω κάτι άλλο του ιδίου θέματος και φτιάχνουν μια άλλη σχέση και τελειώνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο και πάμε για την επόμενη και την επόμενη, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ευγενές και ωραίο αίσθημα της αγάπης δεν θα υπάρχει. Θα χαθεί μέσα στην πορεία των εφήμερων σχέσεων.
6: Εσείς τώρα με την εμπειρία σας ως πνευματικός έχετε δει περιπτώσεις που να αρχίσουν κάποιες τέτοιες εφήμερες σχέσεις αλλά να κρατήσουν?
7: Μπορεί να γίνει και αυτό πράγματι. Μπορεί να αρχίσει κανείς μια σχέση έτσι απλά και χωρίς τίποτα το περισσότερο, αλλά στην πορεία να ανακαλύψει ο ένας τον άλλο σωστά και καλά και να ανακαλύψει και το πραγματικό σκοπό του γάμου και τη σχέση των δύο φίλων και να ζήσουν πράγματι όπως θέλει ο Θεός.
6: Άρα μπορούν, έστω και αν ζήσουν κάποια χρόνια έτσι, κάποιοι να το καταλάβουν και να γυρίσουν.
7: Ο Θεός δεν κλείει ποτέ την πόρτα του σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι τυχοδιώχτης. Να ξεκινά πράγματα και όπου βγουν και ό,τι γίνει. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει γνώση και όραμα για αυτό το οποίο κάνει. Να έχει ένα όραμα, να ξέρει τι θέλει, τι ζητά και τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη ο ίδιος.
6: Άρα λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι είναι ο αραβώνας? Θα μιλήσουμε για την ακολουθία σε λίγο. Οι περισσότεροι θεωρούν τον αραβώνα ως γάμο. Δηλαδή, αραβωνιάζονται για να ετοιμαστούν για το γάμο, μπορώ να το πούμε έτσι, που αυτό μπορεί να είναι και να πάει και χρόνια. Δηλαδή να φτιάξουν το σπίτι τους, να ετοιμάσουν τις διαδικασίες και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά του αραβώνα με το γάμο?
7: Ο αραβώνας είναι η προετοιμασία για τον γάμο. Αλλά αυτή η προετοιμασία δεν είναι αόριστη και επάπειρο. Έχει κάποια όρια. Διότι όταν ο αραβώνας μακροχρονίσει, φθείρει την σχέση. Και δεν προχωρά η σχέση, ας πούμε, μέσα σε πνευματικό ορίζοντα. Και ο αραβώνας είναι η ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας σε αυτά τα νέα παιδιά να γνωριστούν, να έχουν μια επίσημη παρουσία ανάμεσα στην κοινωνία, να συνοδεύει ένας τον άλλο, αλλά δεν είναι ακόμα ο γάμος. Δεν ήρθε η ώρα του στεφανώματος. Είναι μια απαραίτητη και κοινωνικά και πνευματικά στάση ζωής απέναντι στον άλλον άνθρωπο τον οποίο καλείσαι να γνωρίσεις και να δεις αν αυτός θα είναι ο σύζυγός σου στην πορεία της ζωής σου. Αλλά αυτό είναι, έχει περιορισμένα όρια για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
6: Γέροντα, θα δούμε την πνευματική διάσταση αναλυτικότερα, αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις που το ζευγάρι αραβωνιάζεται και πνίγεται μέσα σε αυτές τις πρακτικές διαδικασίες. Θυμάμαι δηλαδή μια φίλη γνωστή, η οποία 8 μήνες έψαχνε να βρει το νηφικό της.
7: Όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, τότε γίνονται όλα άγχος. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια κοσμικευμένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, ο κοσμικός τρόπος ζωής κάνει πράγματα επουσιώδη σε ουσιώδη και τα ουσιώδη τα υποτιμά και τα κάνει επουσιώδη. Σίγουρα θα γίνει μια κοπέλα νύμφη. Θα ψάξει να βρει τον νυφικό που της αρέσει, ασφαλώς. Αλλά μην της γίνει άγχος αυτό το πράγμα και 8 μήνα μην βρίσκει τίποτα. Και να τραβά και να τραβά ο αραβώνας και να μην τελειώνει και να ζουν σαν σύζυγοι κανονικά και τότε τι νόημα έχει πλέον ο γάμος και το στεφάνωμα και όλα τα υπόλοιπα.
6: Τι μαθαίνουμε στον αραβώνα και τι μαθαίνουμε στο γάμο?
7: Στον αραβώνα μαθαίνουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Να ανακαλύπτουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και τον εαυτό μας ακόμα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μια εξιχνίαση και του εαυτού μας πρωτίστως και του άλλου ανθρώπου. Και με ένα σεβασμό και με μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά και σχέση θα δούμε εάν μπορούμε να ζήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
6: Γιατί όμως να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί στη λογική πολλών ανθρώπων, θα το πω όπως το έχω τώρα στο μυαλό μου, ότι μπορεί να έχει κάνει και πολλούς αραβώνες. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να δοκίμασε, βρήκε τον άνθρωπό του και λέει εμείς είμαστε καλά, αγαπιόμαστε και πάμε για γάμο. Πάμε, αρχίζουμε τη διαδικασία αυτή του αραβώνα, το πούμε έτσι. Όχι με τον τίτλο αραβώνα, με τον τίτλο της δοκιμασίας. Γιατί πολλοί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αραβώνα, λένε πάμε καλά, θα παντρευτούμε.
7: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο αραβώνας έχει μια άνεση, μια ελευθερία, εάν δει το ζευγάρι ότι δεν έχει προοπτική αυτή η σχέση τους, καλό είναι και καλύτερο είναι να την σταματούν εδώ. Παρόλο που δεν είναι αυτό επιθυμητό και καλό. Αλλά παρά να προχωρούν σε κοινωνία γάμου και να προκύπτουν και παιδιά μέσα στο γάμο και να γίνεται πιο δύσκολη μετά η διάσταση μεταξύ τους με πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, καλό είναι στη διάρκεια του αραβώνος ο άνθρωπος να εξιχνιάσει και αν δει ότι δεν μπορεί, να πει δεν μπορεί. Ξέρετε, ο αραβώνας, επειδή εμείς σαν μοναχοί το βλέπουμε και στη δική μας ζωή, είναι κάτι σαν την δοκιμασία στο μοναχισμό. Έρχεται κάποιος να γίνει μοναχός, γίνεται δόκιμος. Ζει σαν μοναχός στο μοναστήρι, προσπαθεί να δει αν μπορεί να ζήσει, δοκιμάζει τον εαυτό του και ίδιος, δοκιμάζεται και από τους άλλους πατέρες και ο ίδιος ο γέροντας μπορεί να του πει ότι αδερφέ μου βλέπω ότι δεν πρέπει να συνεχίσεις. Ή ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Καλύτερα σταματά εδώ. Είναι μια περίοδος που τη δίνει και η Εκκλησία για να δοκιμάσει ο άνθρωπος. Να μην πει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ξαφνικά από τη μια μέρα στα λυμπήκα στο γάμο. Ή έχεις την περίοδο του Αραβώνα, η οποία είναι έλογος, είναι σε δεδομένα χρονικά διαστήματα. Και εκεί πρέπει να εξετάσεις, να ερευνήσεις.
6: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε ότι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Πολλοί θα πούνε ότι εγώ το σέβομαι τον άνθρωπό μου, τον αγαπάω. Τι σημαίνει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτή την πορεία της δοκιμασίας?
7: Να αφήνουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο να εκδηλώνεται ελεύθερα. Να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, τον τρόπο σκέψης του. Αυτό το οποίο τον απασχολεί, αυτό το οποίο τον εκφράζει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Μπορώ να πω ακόμα ότι και στον Αραβώνα πρέπει να γίνεται και μια επί τούτου δοκιμασία του άλλου ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Ανής Κλίμακος για τους δοκίμους μοναχούς να μην διστάσεις να δοκιμάσεις τον γέροντά σου. Να τον εξερευνήσεις. Να τον βάλεις σε μια δοκιμασία για να δεις αν πράγματι μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που θέλεις και εκεί που πρέπει. Άρα και στον Αραβώνα είναι μια όμορφη και ωραία περίοδος που δοκιμάζεις και τον εαυτό σου, δοκιμάζεις και τον άλλον άνθρωπο. Να δεις πώς αντιδρά, πώς λειτουργά, πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα. Τι του αρέσει στην πραγματικότητα. Έχει ελευθερία να σου πει αυτό που θέλει. Μιλάει ελεύθερα, αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τα διανοήματά του. Έτσι θα φανεί μέσα αυτήν την περίοδο του Αραβώνος.
6: Όμως Γέροντα, έχει διάκριση, να το πω αλλιώς, έχει την πείρα, εννοείται και διάκριση, το ζευγάρι να μπορεί να διερευνήσει με αυτόν τον τρόπο που λέτε ο ένας τον άλλον. Ή θα γίνουν λάθη. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά, αλλά επειδή μπήκατε ήδη στο.
7: Μπορεί να γίνουν λάθη. Μπορεί και να γίνουν και λάθη. Αλλά ακόμα και τα λάθη, ας πούμε, χρειάζονται. Ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ας γίνουν λάθη. Ας γίνουν και φιλονικίες. Ας γίνουν και μικροκαυγάδες. Αυτά τα πράγματα στην περίοδο του Αραβώνος είναι σαν δοκιμαστήρια. Θα φανούν εκεί τα πράγματα. Καλύτερα να γίνουν τώρα και να φανούν οι άνθρωποι τώρα παρά μετά. Δεν σημαίνει με αυτό το λόγο που λέω ότι επιδιώκουμε την όξυση των σχέσεων. Αλλά να μην φοβόμαστε και τυχόν, ας πούμε, κρίση στη σχέση των ανθρώπων. Αυτές οι κρίσεις βγάζουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία χρειάζεται να τα δούμε και τα επισημάνουμε για να τα θεραπεύσουμε ή να τα προλάβουμε ή για να τα γνωρίζουμε. Άρα μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα. Και όπως μπορούν να γίνουν και στην πορεία του γάμου. Αλλά ο άνθρωπος, εάν είναι συνετός και ζητά και τη βοήθεια του Θεού και έχει την καλή συνδρομή και συμβουλή των γονέων του, των φίλων του, του πνευματικού του πατρός, τότε μπορεί να τα αξιοποιήσει όλα αυτά και να βγάλει πολύ ωφέλιμα συμπεράσματα μέσα από αυτήν την περίοδο.
6: Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία της διερεύνησης, εγώ ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε έτσι ως διαδικασία διερεύνησης, τώρα το ακούμε, βεβαίως οι πνευματικοί μας το λέτε, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει ως διαδικασία διερεύνησης. Μήπως προκαλέσει ένα φόβο, γιατί ο άλλος που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ας το πούμε, με τη λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα, ας πούμε, στη σύγχρονη κοινωνία, σου λέει τι διερεύνηση τώρα, είμαστε ερωτευμένοι φουλ, νομίζω ότι πάμε για να παντρευτούμε. Ναι. Υπάρχει φόβος αυτή τη διερεύνηση.
7: Υπάρχει φόβος και κίνδυνος να μπούμε μέσα στη διαδικασία του άγχους και της ανασφάλειας και να βάζουμε ερωτήματα και δοκιμασίες στον άλλον άνθρωπο που δεν είναι δυνατόν να τις αποδεχθεί ή δεν πρέπει να τις ακούσει τώρα ή και ο τρόπος που λέγονται δεν είναι και καλός. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που αραβωνιάστηκε, ήταν ευλαβής άνθρωπος και καλός, αλλά λίγο έτσι με πολύ ζήλο και άκρητο ζήλο και άρχισε να κουβεντιάζει με την αραβωνιαστικιά του ότι ήθελε να κάνει 12 παιδιά. Εκείνη παρικοβλήθηκε μόλις το άκουσε. Βέβαια, όταν ήρθαν να μου το πούν, του είπα ότι λάθος έκαμες. Δεν λες αμέσως αυτά τα πράγματα και φυσικό είναι μια κοπέλα με τα δεδομένα της εποχής να αισθάνεται πολύ μεγάλο βουνό μπροστά της άμα της βάλεις αυτά τα όρια και αυτά τα οράματα. Ξεκινάς με καλόν τρόπο, δηλαδή με φιλάνθρωπον τρόπο εξεγνιάζεις τον άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις και τι δεν πρέπει να πεις. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να ζητήσεις και τι δεν πρέπει να ζητήσεις. Και υπάρχουν και πράγματα που έρχονται στη συνέχεια μέσα από την εμπειρία και μέσα από την ηλικία. Γι' αυτό χρειάζεται οδηγός, ένας σύμβουλος καλός.
6: Τώρα, αντιστοίχως με αυτά που μας είπατε με το τι μαθαίνουμε στον Αραβώνα εισαγωγικά, πείτε μας και τι μαθαίνουμε στο γάμο.
7: Στο γάμο μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας πλέον. Εκεί καταθέτουμε τα όπλα και παραδιδόμαστε στην αγάπη του αδερφού μας, του άλλου ανθρώπου, τη συζύγου μας, του συζύγου μας και εκεί μπαίνουμε μαζί ως ένας άνθρωπος μέσα στο πέλαγος αυτό της ευλογίας αλλά και του αγώνος της ζωής μας, με τα παιδιά μας, με όλα όσα προκύπτουν στην καθημερινότητά μας.
6: Μπορώ να πούμε, Γέροντα, ότι ο Αραβών

0: σαν στο έπαθλον του στεφανώματος της Θείας Χάριτος. Αλλά κάτι που μου κάνει εντύπωση εμένα, λέει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Δηλαδή, ο άνδρας στέφεται την γυναίκα και η γυναίκα στέφεται τον άνδρα. Αυτό σημαίνει ότι φοράει στο κεφάλι του άνδρας ο Στέφανο τη γυναίκα του. Και η γυναίκα φοράει στο κεφάλι του Στέφανο τον άνδρα της. Δηλαδή είναι αυτό το πολύτιμο έπαθλο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός. Ο ένας να ζει για τον άλλο. Και ο ένας να βοηθά τον άλλο στην πορεία του σαν Χριστό. Είναι Στέφανος του ανδρός η γυναίκα και της γυναικός, ο άνδρας είναι ο Στέφανός της, η τιμή της, η δόξα της. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
1: Ευχαριστούμε που το λέτε αυτό, γιατί και εγώ τώρα το κατάλαβα με αυτή τη μελέτη ότι αυτοί οι συμβολισμοί είναι κάτι παραπάνω από απλοί συμβολισμοί.
0: Βέβαια δεν είναι συμβολισμοί, είναι πραγματικότητα. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε σύμβολα, έχουμε πραγματικότητα και τα σύμβολα εικονίζουν την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας καθορίζει τα σύμβολα. Όχι τα σύμβολα έτσι για να μας πάνε σε κάποια ιδεολογία να πλύει.
1: Τώρα για την ακολουθία του Αραβώνας, να το πω όπως απλά το καταλαβαίνω, τι νόημα έχει εφόσον είναι αυτό που μας είπατε, μια πορεία διερεύνησης, δοκιμασία, ζωκιμής κτλ, να διαβάζετε την ημέρα του γάμου, δηλαδή 10-15 λεπτά πριν την ακολουθία του στεφανώματος και όχι... Παράδειγμα, όπως παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται αυτό, να διαβάζετε την ώρα που αποφασίζει το ζευγάρι να αραβωνιαστεί. Γινόταν τα παλιά χρόνια αυτό, αλλά τώρα η Εκκλησία αναγκαστικά φαντάζομαι το άλλαξε και το έφερε πριν την διαδικασία. Πριν
0: στα παλαιότερα χρόνια και μάλιστα εδώ στην Κύπρο το κάναν ξεχωριστά. Αλλά επειδή αυτό μετά θεωρείται ως ιωνή γάμος, η Εκκλησία λίγο το απέσυρε και το επισυνάπτει στην ακολουθία του στεφανώματος. Παρά τα αυτά είναι κάτι που ευλογεί τον ζευγάρι, μας δίδει το νόημα αυτής της σχέσης της προκαταρκτικής, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο Θεός σε όλες τις φάσεις του ανθρώπου είναι παρόν και μάλιστα θα δούμε στην ευχή τη μεγάλη που αναφέρει το δαχτυλίδιο που έδωσε ο πατέρας στον Άσο τον Υιό, οι πατριάρχες στις συζύγους τους κτλ, για να δείξει ότι αυτή η σχέση και αυτή η γνωριμία και αυτή η πορεία του ενός προς τον άλλο δεν είναι πράγματα που είναι αμεληταία από την Θεία Πρόνοια, αλλά όλα εντάσσονται μέσα στην πρόνοια της αγάπης του Θεού. Έχουν μια βαθιά πραγματικότητα. Είναι ευλογία που μας χρειάζεται.
1: Όταν λοιπόν το ζευγάρι, όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά ζει σε περίοδο γνωριμίας, θέλει να παντρευτεί, το έχει αποφασίσει, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, αλλά χωρίς να έχει ευλογηθεί με την ακολουθία του Αραβώνα όπως γίνονταν παλιά, έχει ή δεν έχει τη σκέπη του Θεού αυτή η διαδικασία?
0: Όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό την ευλογία του και τη σκέπη του για τι κάνει, σίγουρα Θεός τον ευλογεί. Και τουλάχιστον κάποιοι ευσεβείς χριστιανοί κάνουν μια έτσι δέηση με τον ιερέα που ευλογεί τα μνήστρα και δίδεται μια επισημότητα, όχι αυτή η διακολουθία του Αραβώνος, αλλά κάτι άλλο πολύ μικρό. Και πολλά παιδιά φέρνουν τους Αραβώνες τους στην Εκκλησία να τους ευλογήσουμε και να τους δώσουν εις το ένα στον άλλο κτλ. Και όπως σήμερα επικρατεί που δίνουν ένα δαχτυλίδι πριν και τα λοιπά, κάνουν κάτι τέτοια. Πολλά παιδιά της Εκκλησίας μας παίρνουν το δαχτυλίδι τους, να το ευλογήσουμε πριν πάρουν το θάρρος, να πούν στον άλλον άνθρωπο ότι του κάνουν πρόταση γάμου. Είναι κάτι που είναι ευλογημένο. Ο Θεός ευλογεί. Δεν αισθάνεται ο Θεός ότι τον περιφρονεί ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι πατέρας και ψάχνει να βρει ευκαιρία να ευλογήσει τον άνθρωπο.
1: Είναι θέμα τυπικό της ακολουθίας, εννοώ για τον Θεό βεβαίως, και ο Θεός πάλι μας λέτε ότι βλέπει την καρδιά του ζευγαριού.
0: Ναι, βλέπει την καρδιά του ζευγαριού και εάν υπάρχει καλή διάθεση ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια αυτή.

0: Είπατε για το όραμα του ζευγαριού, θέλω λίγο να μείνουμε εκεί. Ποιο πρέπει να είναι το όραμα του ζευγαριού που μπαίνει στη διαδικασία αυτή τη δοκιμής, μην πάμε στο γάμο, το αρχικό όραμα, ας πούμε.
1: Σίγουρα, για να μπει στη δοκιμασία αυτή, σημαίνει ότι τον απασχολεί σοβαρά το γεγονός του άλλου ανθρώπου. Αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο σύζυγός του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βοηθήσει στην αιώνια σχέση του με τον νηφίο Χριστό. Και με αυτό το όραμα ξεκινά αυτήν το ταξίδι του να μάθει τον άλλον άνθρωπο. Να τον μάθει όχι απλώς σαν ένα φίλο του, ούτε σε ένα γνωστό του, ούτε σε ένα συνεργάτη του, αλλά τον μάθει με αυτά τα προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως.
0: Τις περισσότερες φορές αρχίζουμε με άλλο όραμα, ας πούμε στην καλή περίπτωση είναι το όραμα αυτό που μας είπατε εσείς, και καταλήγουμε να αλλάζουν άρδινοι στόχοι. Και μέσα στον αραβόνα και μετά ακόμη περισσότερο μέσα στο γάμο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Μου θυμίζεται ένα περιστατικό στο Γεροντικό που λέει ότι πήγε ένας μοναχός, αρχάριος νέος, να γίνει μοναχός και όπως συμβαίνει συνήθως ήταν έτσι έκπληκτος και ενθουσιασμένος με την παρουσία του γέροντά του. Αυτό μας το έλεγε συχνά ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια. Και λέει του γέροντα, «Γέροντα, σε βλέπω σαν Θεό». Του λέει, «Κάνε υπομονή, παιδί μου, και έχεις δρόμο ακόμα». Πέρασαν 3-4 μήνες. Του λέει, «Πώς με βλέπεις τώρα?» Του λέει, «Σε βλέπω, γέροντα, σαν άνθρωπο του Θεού». «Κάνε υπομονή και έχει ακόμα δρόμο». Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού». Περνά ο καιρός, του λέει, «Σε βλέπω σαν έναν καλόν άνθρωπο». Περνά ο καιρός, σε βλέπω σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν δαίμονα». Του λέει, «Τώρα είναι η ώρα που θα εργαστείς πνευματικά». Δηλαδή, και στο μοναχισμό υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο, το οποίο συν τον χρόνο προσγειώνεται, αλλά είναι και ο καλός τρόπος και τόπος να εργαστείς πνευματικά. Θα δεις τον άλλον άνθρωπο στην αρχή, βέβαια, με τον ενθουσιασμό του ερωτικού συναισθήματος. Αλλά θα τον δεις και στη συνέχεια και ως άνθρωπο, και ως δύσκολον άνθρωπο, και ως άνθρωπο με αδυναμίες και με πάθη και με ιδιαιτερότητες. Αλλά εκεί είναι η αξία. Εκεί είναι η αγάπη. Όχι όταν σου φαίνονται όλα καλά και ωραία να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς ως άνθρωπο. Και αφού καταλάβεις ότι και εσύ είσαι το ίδιο άνθρωπος, θα καταλάβεις ότι ο αδερφός σου και θα τον αγαπήσεις και θα τον αγκαλιάσεις και θα τον βαστάσεις να πάτε ενωμένοι και αγκαλιασμένοι στη Βασιλεία του Θεού.
0: Τώρα βέβαια, γέροντα, για να τελειώσουμε, σκέφτομαι στο μοναχισμό, το καταλαβαίνω αυτό να δεις τον γέροντά σου ως άγγελο, ως άνθρωπο και στο τέλος να το δεις ως δαίμονα, δεν ξέρω, εντάξει, για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε. Αλλά στο γάμο αυτά, σε αυτή τη διαδικασία, και πω εγώ στη γυναίκα μου ότι μετά από 20 χρόνια ξέρω, κατάλαβα ότι είσαι ένας δαίμονας και τώρα πρέπει να υπομονή. Τι γίνεται εκεί? Θα το αντέξουμε αυτό, θα το αντέξουμε αυτό, ή έχει διαλυθεί ήδη το πράγμα?
1: Μα ο σκοπός είναι να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, και αν ακόμα φτάσεις εκεί, που στο μοναχισμό φτάνουμε πολλές φορές. Όχι πώς το θέλουμε. Όχι πώς είναι η πραγματικότητα. Ο γέροντας μας δεν είναι δαίμονας. Αλλά ο πόλεμος που υφίσταται ο μοναχός είναι τέτοιος που μπορεί να τον παρουσιάσει και τον γέροντά του ακόμα σαν τον Νέρον, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά ο σκοπός είναι να αγωνιστείς για την αγάπη του Χριστού, να δεις τον αδερφό σου ως εικόνα Θεού και να καταλάβεις ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον οδήγησε στα χέρια σου και σένα στα δικά του χέρια. Και μέσα από τις δικές του αδυναμίες θα δεις τις πολλές δικές του αδυναμίες. Και θα καταλάβεις ότι αν δεν μπορεί να τον βαστάξεις, δεν είναι γιατί ο αδερφός είναι δύσκολος, αλλά γιατί εσύ είσαι αδύνατος και εσύ πρέπει να δυναμώσεις. Ο αδερφός είναι καλός και είναι άγγελος. Εσύ πρέπει να γίνεις άνθρωπος του Θεού που να βαστάσεις το έτερο νήμιθ, τον αδερφό σου.
0: Αναμένουμε, γέροντα, την επόμενη εκπομπή να αρχίσετε να μας αναλύετε όλα αυτά πια μέσα από την ακολουθία του Αραβώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ στην εκπομπή Άκου Φίλε και το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Πολλά παιδιά φεύγουν από τις οικογένειές τους, όχι γιατί εκείνα το επέλεξαν, αλλά γιατί οι οικογένειες δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Φεύγουν λοιπόν με εισαγγελική εντολή. Συνήθως έπειτα από κάποιες τραυματικές καταστάσεις, από καταστάσεις εκτός ελέγχου, από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και άλλα κοινωνικά προβλήματα, λυπηρά ακόμη και να τα συζητάει κανείς. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έρχονται ορισμένες δομές που παίρνουν το παιδί και το μεγαλώνουν σαν να είναι δικό τους παιδί. Επιτυχώς ή επιτυχέστερα, σαν ίδρυμα ή σαν οικογένεια. Και έχουμε μαζί μας εδώ μια τέτοια δομή που δεν θα τη χαρακτηρίζαμε δομή, αλλά περισσότερο σπίτι. Μιλάμε λοιπόν για το Χριστοδούλιο, Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών, και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Χριστοδουλίου, τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήρθατε. Είναι η δεύτερη φορά που μας ήρθε, γιατί στην προηγούμενη μας εκπομπή δεν είχαμε καταφέρει να πούμε όλα αυτά τα πράγματα που αφορούσαν το Χριστοδούλιο και τη δράση του. Ούτε βέβαια πιστεύω και σε αυτή θα καταφέρουμε να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά, γιατί η δράση του Χριστοδουλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύπλευρη και πολυετής. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά για την ευρεία δράση της δομής αυτής του Χριστοδουλίου, που αναλαμβάνει, είπαμε, παιδιά από 4 ετών και άνω μέχρι 12 πρέπει να είναι, είπαμε, η ηλικία προσέλευσης του παιδιού, αλλά βέβαια τα παιδιά δεν φεύγουν ούτε 12, ούτε 15, ούτε 18. Φεύγουν όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά και μπορούν οικονομικά πλέον να σταθούν μόνο τους μέσα στη ζωή. Όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά. Παίρνετε λοιπόν ένα παιδάκι 4, 5, 10 χρονών. Το αναλαμβάνετε υποκαθιστώντας επιτυχώς. Θα μπορούσα να πω, και αυτό επιτρέψτε μου να το πω εγώ που το βλέπω όσες φορές έχω έρθει σαν επισκέπτης, το αναλαμβάνετε σαν οικογένεια. Το παιδάκι όμως αυτό έχει ενδιάμεσα προβλήματα, έχει ανάγκες. Ό,τι προβλήματα και ανάγκες έχει το κάθε παιδάκι, κάθε οικογένειας. Από τη λογοθεραπεία του, τα περισσότερα παιδιά ή πολλά παιδιά πλέον έχουν ανάγκη λογοθεραπείας, από τη στήριξή του την ιατρική, από τον οδοντίατρο, από το φυσιοθεραπευτή, από τον παιδίατρο, από τα εμβόλια, από τον έλεγχο τον οφθαλμιατρικό, από τα έκτακτα προβλήματα που πολλές φορές χρειάζεται να αναγκάσουν ένα παιδάκι σε νοσηλεία ή σε κάποια επέμβαση και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Την κολύμβησή του, την γυμναστική του, την μουσική του, τις ξένες γλώσσες, το σχολείο, το φροντιστήριο. Θα θέλετε να μας πείτε πώς διαχειρίζεται το Χριστοδούλιο για όλα αυτά τα 30 παιδάκια περίπου, τα κοριτσάκια, που φιλοξενεί, όλες αυτές τις λειτουργίες και τις ανάγκες που, επιτρέψτε μου να το παρατηρήσω, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς ακόμη και οι μεσαίες οικογένειες και τα μεσαία ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
1: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ιντερνετικό σταθμό Πεμπτουσία και ιδιαίτερα στην κυρία Ζόρζου που έχει την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει να μας διαθέσουν το χρόνο να προβάλλουμε τα προβλήματά μας και να μας μάθει ο κόσμος. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, εμείς είμαστε ένας χώρος που φιλοξενούμε μόνο κορίτσια τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει η οικογένεια. Για να γίνει αυτό, έχουμε κάποιους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι εθελοντές. Ο άλλος πυλώνας είναι οι εργαζόμενοι. Ο άλλος πυλώνας είναι ο κόσμος που μας ξέρει. Και ο τελευταίος πυλώνας είναι τα παιδιά μας. Να πούμε για τους εθελοντές. Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι μας συντρέχουν και μας βοηθάνε στο κάθε τι. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι που βοηθάνε τα κορίτσια μας. Να πούμε ότι φιλοξενούμε μόνο κορίτσια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι εκπαιδευτές που είναι κοντά τους στα μαθήματα, γιατί το κάθε παιδί έχει την ιδιαιτερότητά του και θέλει από ένα φροντιστή.
0: Δηλαδή υπάρχουν κοπέλες που έρχονται εθελοντικά για να βοηθήσουν στη μελέτη των παιδιών.
1: Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, έχουμε και κυρίες που μας σιδερώνουν, κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Βέβαια.
1: Κυρίως όμως έχουμε μία πάρα πολύ καλή φίλη του Ιδρύματος και πρέπει να την πούμε, τη Φένια, η οποία έχει επιστρατεύσει περίπου 40 κορίτσια, νέα κορίτσια, τα οποία μας βοηθάνε στα πάντα. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα κάθε αρχή σχολικού έτους και λέει ότι η Μαρία την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα κάνει φροντιστήριο
0: μαθηματικά.
1: Θα κάνει φροντιστήριο
0: στο δημοτικό, ας πούμε.
1: Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, γιατί οι περισσότερες είναι φοιτήτριες ή έχουν αποφοιτήσει από φοιτήτριες. Είναι εξειδικευμένες. Είναι. Mm-hmm. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα και υποστηρίζονται όλα μας τα κορίτσια με βοήθεια στα μαθήματά τους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ μεγάλο κονδύλι αυτό για ένα νοικοκυριό, πόσο μάλλον επίσης, για ένα μεγάλο νοικοκυριό, 30 παιδιών.
1: Επίσης να πούμε ότι αυτή η Φένια που... Είμαι τυχερός που το γνωρίζω αυτό το κορίτσι. Διοργάνωσε 2 φορές μπαζάρ φέτο, όχι στο χώρο μας, στο Χερατσίνι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Αγίου Σαναδίερου.
0: Το έχουμε επισκεφτεί.
1: Και συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο φέρει στα ταμεία του Χριστοδουλείου. Που πέρα από την χρηματική βοήθεια την οποία έχουμε ανάγκη, μας γνωρίζει ένας κόσμος που δεν μας. Αυτό το κομμάτι λοιπόν με τους εθελοντές, όσον αφορά το κομμάτι τα μαθήματα, είναι έργο της Φένιας και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν πλήρες.
0: Και αυτοί οι εθελοντές επαρκούν ακόμη και για τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες, γιατί ξέρω ότι έχετε και παιδιά που πρωτεύσανε σε σχολές και μπήκανε και σε πάρα πολύ καλές σχολές.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε φίλους. Mm-hmm. Και πάνε σε φροντιστήρια έξω. Χωρίς τίμημα, αφιλοκερδός.
0: Αφιλοκερδός σε φροντιστήρια προετοιμασίας Πανελληνίων.
1: Ναι, πάνε.
0: Μπράβο τους. Πολύ μπράβο.
1: Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η φίλη Παπαδέα η Έφη. Φιλοξενεί κορίτσια μας και όχι μόνο. Τα οποία προετοιμάζονται από την πρώτη ηλικίου. Έτσι.
0: Για τις Πανελληνίες.
1: Ναι, για τις Πανελληνίες. Και δεν είναι μόνο φροντιστές. Είναι και σαν οικογένεια. Τα παιδιά μας τα αγαπάνε και τα φροντίζουν σαν δικά μας. Εγώ πάω και μιλάω με τους καθηγητές που κάνουν στα φροντιστήρια, τους θεωρώ πολύ δικούς μου και αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ένα άλλο κομμάτι των εθελοντών είναι οι γιατροί μας.
0: Και αυτό μεγάλο πράγμα.
1: Πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Έχουμε μια 30 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μας βοηθάνε στο κάθε τι. Οτιδήποτε προκύψει, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, τρέχουμε. Να πούμε ότι μέσα στους εθελοντές γιατρούς, εδώ και 30 χρόνια, είναι η σύζυγος του πρώην δημάρχου, του Μιχάλη Τσαλέκου, Ασπασία. Που είναι παιδίατρος, είναι η ειδικότητά της και χρειάζεται να απευθυνόμαστε πιο συχνά σε εκείνη.
0: Βέβαια.
1: Επίσης το Αττικό νοσοκομείο. Το Αττικό νοσοκομείο μας προσφέρει μεγάλη βοήθεια.
0: Είναι πολύ κοντά σας.
1: Είναι πολύ κοντά μας. αλλά και με την προθυμία που μας βοηθάνε. Πρόσφατα ένα κορίτσι έκανε κάτι εξετάσεις, οι οποίες είχαν κάποιες ενδείξεις που έπρεπε να πει για περαιτέρω διερεύνηση και σταθήκανε πλάι μας. Βέβαια, εντάξει, το κορίτσι μια χαρά είναι, ωστόσο όμως οι γιατροί μας ήταν κοντά. Επίσης η Αθηνά που χρειάζεται να χειρουργηθεί πρόπερση των πέθων, υπάρχει κόσμος που και γιατροί με μεγάλη, πολύ μεγάλη ευαισθησία και αφιλοκερδός προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
0: Και σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειάζεται να νοσηλευτεί, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το συνοδεύσει το παιδί σαν συνοδός, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα στα Ιδρύματα.
1: Εδώ είναι εφόσον εδώ έχουμε τους θελοντές. Εννοείται, και οι οποίοι είναι για να το συνοδεύσει το παιδί, πρέπει να υπάρχει μια σχέση με το παιδί. Μπορεί να έρθει ξεκάρφωτα κάποιος τρίτος να πει πάω στο παιδί και πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη.
0: Βέβαια.
1: Είναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι, το έχουμε καλύψει επαρκώς. Διότι να πούμε ότι η μισθοδοσία αφορά το 85% της δαπάνης. Πληρώνουμε πάρα πολλά μισθοδοσία και ΙΚΑ, διότι μας υποχρεώνει το ΕΚΑ να έχουμε ασφαλισμένους εργαζόμενους όλες τις μέρες και όλες τις ώρες και όχι να καλύπτεται από εθελοντές που θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι και γι' αυτό έχουμε υψηλή μισθοδοσία. Γι' αυτό το κομμάτι μας το καλύπτουν οι εθελοντές μας και χωρίς αυτούς δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέγονται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτός ο εθελοντισμός, ο οργανωμένος εθελοντισμός, είναι αυτός που κινεί πολλές τέτοιες δράσεις που είναι αξιοθαύμαστες. Και αυτή η αθόρυβη, η αφανής προσφορά είναι ίσως η πιο ευγενική μορφή προσφοράς. Όταν δηλαδή διαθέτεις αθόρυβα και ανιδιωτελώς τις υπηρεσίες σου και τον εαυτό σου στην ανακούφιση ενός αγνώστου παιδιού. Αυτό το πράγμα δείχνει μεγάλο πλούτο ψυχής και φυσικά και τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα.
1: Ισχύει, όντως, ισχύει. Εγώ και θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ όλες τις εθελόντρες, διότι η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός είναι κυρίως γυναικείο
0: σπορ.
1: Όχι γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαίσθητες.
0: Είναι γιατί οι γυναίκες γίνονται και μητέρες.
1: Ενδεχομένως, ναι. Και χωρίς αυτό το κομμάτι δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Έχουμε όμως και άλλες ανάγκες. Είναι και οι ανάγκες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το τομέα πώς κινείται το Χριστοδούλιο. Δηλαδή τα παιδιά παρακολουθούν κάποια μαθήματα χορού, αθλητισμό, όργανα.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Μουσικά όργανα εννοώ. Ναι.
1: Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε την τύχη και ακριβώς δίπλα μας ένας φίλος του Χριστοδουλίου, ο Λαζάρου, ο Γιώργος, ο οποίος έχει σχολή χορού.
0: Ο
1: οποίος είναι και πολύ πετυχημένος. Όλα μας λοιπόν τα κορίτσια πάνε δωρεάν και μαθαίνουν χορό. Και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που κάνει. Είναι ευχής έργων όποιος έχει τύχει να δει εκδηλώσεις του Λαζάρου με τα κορίτσια μας να τα καμαρώνει. Έχουν μάθει χορό λοιπόν όλα από τον Γιώργο του Λαζάρου. Εκτός όμως από το χαρό, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε αθλητικές δραστηριότητες που καλύπτονται από το Δήμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να πάνε βόλεϊ, μπορεί να πάνε αγγλικά που πάνε τα κορίτσια. Ό,τι ανάγκη έχει μια μεγάλη οικογένεια. Ο Δήμος μας προσφέρει απλόχερα το κάμπο το καλοκαίρι που πάνε τα παιδιά και καλύπτουν τις ώρες ή το αίρεσμα που τα υποστηρίζει ψυχολογικά.
0: Έχουμε
1: ψυχολόγο, ναι. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμου.
0: Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά που καταλήγουν μετά από τέτοιες τραυματικές εμπειρίες και από τραυματικές σχέσεις στην οικογένεια σε κάποια δομή φιλοξενίας, οπωσδήποτε.
1: Να πούμε ναι,
0: με
1: ότι αυτό
0: προβλήματα
1: είναι
0: τέτοια.
1: Είναι επικουρικά, διότι διαθέτουμε μόνιμη ψυχολόγο στον χώρο και κοινωνική λειτουργία.
0: Οπότε ναι. Πάντα ναι. Τα...
1: εδώ να κάνω μια παρένθεση να πούμε ότι υπήρχε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η Hellenic, με Έλληνες ομογενείς εξωτερικού που ήρθαν και μας κάνανε χορηγία τη δαπάνη της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού για 3-4 χρόνια, όπως επίσης την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρέχουν τη διδασκαλία για τον δάσκαλο και τα κομπιούτερ.
0: Αναλώσιμα.
1: Να μάθουν, ναι, να μάθουν τα κομπιούτερ για τις δραστηριότητες εξωσχολικές που λέγαμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ δαπανηρό.
1: Και χρήσιμο.
0: Και χρήσιμο. Ποιο παιδί, γιατί δυστυχώς τώρα, επειδή η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά σε κάποιες περιόδους, πολλά νοικοκυριά ήρθαν σε δύσκολη οικονομική θέση όταν είχαν 3-4 παιδιά και έπρεπε ταυτόχρονα να έχουν 4 υπολογιστές ανοιχτούς ή 4 λάπτοπ. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό τώρα στην περίοδο της πανδημίας με τα...
1: Η...
0: παιδιά και την διδασκαλία.
1: Αυτό το σεμινάριο που μας ναι. παρήχαν δωρεάν ναι. και το οποίο συνεχίζεται, εξακολουθεί και γίνεται σε ένα ξεχωριστό χώρο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά έχει βοηθήσει και η διευθύντρια μας, η κυρία Μανούση, η οποία έχει υπομειστεί όλο αυτό το βάρος και ήταν τεστ τώρα. Άντε να κάνεις τεστ σε όλα τα παιδιά, άντε να πεις στο σύστημα να τα απογράψεις όλα τα παιδιά, άντε να κάνεις σύνδεση με διάφορες τάξεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα μπορεί να είχατε 20 υπολογιστές και να πρέπει να βοηθήσει 10 παιδάκια ναι. στο μάθημα το.
1: Ευτυχώς ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και φαντάζομαι και οι εθελοντές δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έρχονται
1: Είμαστε
0: τότε.
1: Είμαστε σε καραντίνα, δεν είχαμε το κομμάτι των εθελοντών. Ναι, δύσκολο τώρα με αυτή την πανδημία σε όλους μας. Να πούμε επίσης ότι το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις η Μητρόπολη Νικαίας
0: με το Σεβασμιότατο τον Αλέξιο.
1: Με το Σεβασμιότατο Αλέξιο, ο οποίος είναι κοντά μας και το Χριστόστομο, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε, έχουν τις κατασκηνώσεις πάνε τα παιδιά στο
0: Στεφάνι.
1: Στεφάνι,
0: ναι, ναι.
1: Και το περιμένουν πώς και πώς, είναι ένα πανηγύρι.
0: Μα αυτή είναι η κατασκήνωση υπόδειγμα με την πισίνα της.
1: Έχουν κάνει φιλίες στα κορίτσια.
0: με τα προγράμματά της, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και εκτός αυτών υπάρχουν φίλοι του Ιδρύματος που παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κύριος Ποταμίτης στο Ινστιτούτο Πολιτών Ελλάδος έχει ένα κάμπος στο Λακαρνανία και παίρνει τα παιδιά και πάνε το καλοκαίρι και περνάνε κάποιες μέρες. Τους παρέχει βέβαια και τροφή και στέγη, άπλετα, φιλοξενία, τον ευχαριστούμε. Είναι μια άλλη φίλη η οποία έχει ξενοδοχείο στον Πόρο και τα φιλοξενεί για κάποιες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών.
0: Βέβαια και με το παραπάνω με αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, είναι και γεμάτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάποιες δράσεις τις οποίες τις περιμένουν και τις απολαμβάνουν κιόλα.
0: Και μέσα σε αυτό το υγιές περιβάλλον μπορούν και πολλά από αυτά τα τραύματα λίγο-λίγο να απολώνονται τα τραύματα,
1: εξομαλύνονται.
0: Τα παιδικά τραύματα
1: δεν φεύγει,
0: που οδήγησαν τα παιδιά στη δομή.
1: Να πούμε ότι στα παιδιά μας κάνουμε τεστ για την ψυχολογία τους.
0: Από την ψυχολόγο που είναι μόνιμη,
1: κέντρο,
0: μόνιμο προσωπικό.
1: Υπάρχει κέντρο.
0: Ειδικό κέντρο.
1: Ειδικό κέντρο, ναι.
0: Στο οποίο πηγαίνετε τα παιδιά.
1: Επίσης, μέτρηση του IQ.
0: Μάλιστα.
1: Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπήρχαν κάτι κορίτσια, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα τα πάω. Θα πάω λοιπόν η Βάσο ή τα κορίτσια που είναι στη γραμματεία και κάθεται εκεί 4 ώρες ολόκληρες και γίνεται το τεστ στο.
0: Του επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Στο και εσύ. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και ξέρουμε πώς θα πάνε και πώς δεν θα πάνε. Αυτά λοιπόν που προσφέρει ο χώρος, δύσκολα θα τα δεις ακόμα και σε μια μέση οικογένεια.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: να το λέμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά χάρη στο συντονισμό από τους εθελοντές και από τους ανθρώπους που έχετε αφιερώσει το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι καινούριος πρόεδρος συγκριτικά με τα 79 χρόνια λειτουργίας, αλλά ο χώρος το Χριστοδούλιο έχει λειτουργήσει σε σωστές βάσεις από τους προηγούμενους. Υπάρχει μια πολύ χρηστή διοίκηση, έτσι, και κυρίως τα οικονομικά, που είναι όλα πεντακάθαρα. Λειτουργούμε με πολύ σωστούς όρους. Θέλω να πιστεύω σε σχέση με άλλες δομές είμαστε καλύτερα, με την έννοια ότι είμαστε μικρότερη δομή. Μικρότερη δομή και είμαστε πιο μαζεμένοι, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Και κάποιος που θα έβλεπε όλο αυτό το έργο και θα ήθελε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να σας βρει?
1: Μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να μας δει στην ιστοσελίδα, να δει τους χώρους μας και να δει και τα παιδιά μας ή και να έρθει ακόμα. Έχουμε και μια εκκλησία στο χώρο, η οποία τώρα λόγω πανδημίας δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Αφενός σημαίνει είναι πολύ μικρή και δεν χωράει να μπουν οι πιστοί. Και αφετέρου είμαστε κλειστή η δομή και δεν επιτρέπεται η επισκεψιμότητα.
0: Τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα και εκκλησιάζονται εκεί τα παιδιά?
1: Δεν έχουμε λειτουργία για τα παιδιά, κάνουμε σποραδικές λειτουργίες, mm-hmm. αλλά όχι κάθε Κυριακή όπως είχαμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε και την ατυχία και ο ψάλτης μας έφυγε, ο Χιραντώνης, και ο παπάς που είχαμε σκοτώθηκε βέβαια σε τροχαίο.
0: Οπότε έχετε μείνει χωρίς.
1: Η Μητρόπολη όμως μπορεί να μας υποστηρίξει, άμα θέλουμε, κατ' εξαίρεση. Mm-hmm. Να έρθει να μας κάνει μια λειτουργία για τα παιδιά, έρχεται και μας κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να πούμε ότι τους χώρους σχεδόν στο σύνολό τους έχουμε ανακαινήσει. Mm-hmm. Πώς τις έχουμε ανακαινήσει? Ο κόσμος πολύ εύκολα δίνει το είδος, έρχεται και σου λέει τι θέλεις να σου φτιάξω, το φέρνει το είδος. Χρήματα τα δίνει με δυσκολία. Εμείς είχαμε την τύχη και κάναμε ανακαίνιση στην κουζίνα, η οποία ήταν πάρα πολύ παλιά, και ένας φίλος, ο Αχνιώτης, που ασχολείται με τα ακτοπλοϊκά, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, μας ανακαίνισε πλήρως την τραπεζαρία και την κουζίνα και είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Επίσης, την επίπλωση της τραπεζαρίας τη χρηματοδότησε η Βασίλισσα της Σερβίας, η Κατερίνη, η οποία μας επισκέπτηκε πριν μερικά χρόνια.
0: Τι λέτε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να ευχαριστήσουμε, και είμαστε τυχεροί, ότι από το Ίδρυμα Νιάρχος ωφεληθήκαμε δύο φορές. Το Ίδρυμα Νιάρχος χρήματα δεν δίνει. Σου λέει όμως τι χρειάζεσαι να σου φτιάξω. Του στείλαμε λοιπόν ότι θέλαμε να αλλάξουμε όλα τα αλουμίνια που έχουμε τα παράθυρα και να φτιάξουμε την είσοδο την πρώτη φορά, και όλη τη δαπάνη καταβλήθηκε από το Ίδρυμα Νιάρχος. Επανήλθαμε και μας έδωσε και φτιάξαμε την αυλή, την παιδική χαρά, τη βιβλιοθήκη, ο οποίος είναι ένας πανέμορφος χώρος που διαβάζουν τα παιδιά, και επίσης το σχολείο, έτσι το λέμε, είναι ο χώρος που διαβάζουν τα μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ φιλικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Και έτσι περάσαμε και την πανδημία και την εκπαίδευση στο διαδίκτυο ανώδυνα. Γιατί είναι ένας πολύ οικείος χώρος.
0: Είχανε τα παιδιά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ευτυχώς.
1: Είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ λειτουργικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Από δε το Ίδρυμα Νιάρχος μας έχει καλέσει και συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Μας είπε ότι από τις αιτήσεις mm-hmm. που γίνονται για να ευδοκιμήσει, ευδοκιμεί το 5%, μία στις 20. Και παίζει και σπουδαίο ρόλο τα πρόσωπα. Και αυτό μας δίνει δύναμη και χαρά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επιβλέπων μηχανικός, γιατί σου δίνει τα χρήματα, δεν σου δίνει χρήματα, αλλά επιβλέπει στην πορεία των εργασιών.
0: Βέβαια.
1: Τι τα κάνεις, λες, τα έκανα, τα έκανες. Επιβλέπω λοιπόν ο μηχανικός στο τέλος που κάνει μια γιορτούλα και ήρθε και το είδε, έφυγε πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
0: Είναι πράγματα που γίνονται με κόπο μεν, αλλά με μεράκι και με αγάπη. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές και στο προσωπικό που μπορεί να εξυπηρετεί αυτή την ζεστή αγκαλιά που λέγεται Χριστοδούλιο, και εύχομαι πάντα να υπάρξει όχι μόνο το Χριστοδούλιο αλλά και άλλες τέτοιες δομές που να μπορούν να μαζέψουν όλα αυτά τα πληγωμένα σπουργίτια. Και δυστυχώς όσο περνά ο καιρός, όσο οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται απρόσωπες, όσο ο θεσμός της οικογένειας αντιμετωπίζει προβλήματα και όσο βλέπουμε αυτές τις βαθιές ρογμές, την κρίση και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα παιδιά αναγκάζονται να στερούνται το σπίτι, ένα νοσηρό σπίτι, μια νοσηρή οικογενειακή κατάσταση, και να έχουν ανάγκη για μια άλλη τέτοια ζεστή αγκαλιά. Εύχομαι λοιπόν για πολλά χρόνια να συνεχίζει το Χριστοδούλιο να είναι μια τέτοια ζεστή αγκαλιά και το παράδειγμά σας να βρει πολλούς, πολλούς τέτοιους μιμητές. Στην εκπομπή μας θα υπάρχει το τηλέφωνο του Χριστοδουλίου και βέβαια υπάρχει και το διαδίκτυο που ο καθένας μπορεί να αντλήσει τις πληροφορίες του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστοφοράκη που ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας τις εμπειρίες σας και μας ανοίξατε και μας ένα παράθυρο σε αυτό το χαριτωμένο σπίτι, σε αυτή την όμορφη αγκαλιά, για να δούμε πώς ζουν αυτά τα πληγωμένα παιδιά από εκεί μέσα και να δούμε πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα μικρά λαβωμένα σπουργίτια να φεύγουν από εκεί και να γίνονται αετοί μέσα στην κοινωνία μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και να πούμε ότι αυτό δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι έργο όλων αυτών που έχουν συμβάλει, και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας και μας έχει αγκαλιάσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από όλους εμάς εδώ, από το Άκου Φίλη, να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μεγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρωθεί ονεύρενε αυτό οικίαν, και τριγών οσιάνε αυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου. Αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσε δεκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμι παραρριπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, νυν κίνου εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν αγκακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλουσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου εφημών. Μη ίσους αιώνας οργιστής ημί, ίδια τενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσης ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξομαι όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηγής και πολυέλαιος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέ έστι νομοιώσει εν θέης Κύριε και ουκέ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν σήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδοκα το τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ο προέθεντος ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' του κράτους σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και εισχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και εισχυνθήτωσαν, εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρη υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρουσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδης τους έπλεσες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον σωτήρ ημών λεών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αθυμών. Διαβράμ των ικαθημένων υποσού και διεσάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού κακράτησε, εν ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησε, εν ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινο την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίω ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας, ηλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, ημάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την σύνανίκαστον αγαθότητα, αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ήλα των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγουν ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άγουσους τους ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσες αυτά, όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσουν των ωραίων διαελεύσονται ύδατα, που τη ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνα την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένετον ήξαν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί τα έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτου σαν έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται.

0: της γης κι άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσκύρων το θλιβεστέ με και έκραξε και σήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από φιλέων αδίκων και από γλώσσες δολίαν. Τι δοθήσε και τι προσθεθείς προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένες εν της άνθρωξης της ερημικής. Ήμοι ότι η παροικία μου μακρύνθη, κατεσχήνωσα με το σχηνωμά των κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμου δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όταν ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πίσω στον ουρανό και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πότα σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξω δε υπνώ σου φυλάσσον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε, Κύριος και επισπιχείρε δεξιά σου. Ημέρος ο ήλιος συγκάψω δε σε δίνει τη νύχτα. Κύριος φυλάξε, ο παντός κακού φυλάξε ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδό και την εξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Εφράρθεν επί της Ιρικός, ημείς οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε στις ανυπόδες ημούνε τις αυλές σου Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ οικοδομένη ως πόλη, στη συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Γίγαραν έβησαν φυλέ, φυλέ Κυρίου μαρτύρων του Ισραήλ, του εξομολογήσε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί κάθισαν θρόνιες, κρίσιν θρόνια επίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και φθηνία της αγαπώσισε, γενέστοτε ειρήνη εν δυνάμεις σου και φθηνία της περιβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών και των πλησίων με ολάνω δε ειρήνη περί σου, ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεοιμών εξηζήτης αγαθάσιν. Προσέ ήρα τους οφθαλμούς μου, όταν κατοικούντα εν το ουρανό, ειδού ως οφθαλμή δούλων εις ήραστη των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδείς και εις ήραστης Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ο ηκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειτος ευθυνούσι και εξουδένωση υπερηφάνειες. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, η πάτο δι Ισραήλ, ημί ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, αραζώντας να κατέπιον ημάς, εν το οργιστήν των θυμών αυτών εφημάς, άρα το ήτωραν κατεπόντισεν ημάς. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών, το είδωρ των ανυπόστατων, ευλογητός Κύριος σου και έδωκεν ημάς, εστήραν της οδούς είναι αυτών, η ψυχή ημών ως τρεθεί ονειρίστη της παγίδος του τυρευόντων, η παγή συνετρίβη και εμείς ερίστημεν, η βοήθεια ημών ενώμετη Κυρίου του πίστατος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είπε επιθώτης επί Κύρων ως όρος Υιών, ως ελευθής ειδής των αιώνων κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από τον νυν και έως το αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβα των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκαια ανομίας χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέας την καρδία, τους δε κλείνοντας τραγκαλιάς, απάξει Κύριος με αρρωζωμένον την ανομίαν ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την αιχμαλωσία Σιών, αγνίκμενος ή παρακυκλημένη, τότε βρίσκει χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν της έθνης είναι μεγάλινε Κύριος το πείσε με ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος το πείσε με θυμόν, εγνίκμεν ορθρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την αιχμαλωσία ημών, όσοι μόρσαν τον νότο, εισπύροντες εν δάκρυσεν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι πορεύοντο και έκλειον, βάλλοντας τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δείξω να γαλιάσει, έρωτες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει, οίκον εις μάτων εκοπίας εν οικοδομούντες, εάν

0: Ο Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάθην οι κρύψων οφυλάσσον, εις μάθην οι μηνύστη δόρθρις, δίνε γύρες με το καθίστε, οι εστίοντες άρδων οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός, ως η βέλεια χειρή δυνατού, ούτως ή των επιτεναγμένων. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμία αυτού εξ αυτών, ού κατεσχυνθείς ο Θεός να λαλώσει τις εχθρείς αυτών επιλές. Μακάρι πάντες ευούμενοι των Κύριων, υπερευόμενοι της οδής αυτού, τους πόνους των καρπών σου φράγγισε, μακάριος και καλός είστε, ηγνήσως άγγελος ευθυνούσε εν της κρίτης της οικίας σου, ίσως νεόπετε λεών και κλουβής τραπέζι σου, ιδού τους ευλογητήσετε άνθρωπος οφούμενος των Κύριων. Ευλογήσετε Κύρος εξιών, Κύριε αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα τα σημέρα στη ζωή σου, και ήδη εις Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάξε πολεμησάν με εκνότητός μου, υπά το δι Ισραήλ. Πλεονάξε πολεμησάν με εκνότητός μου, και γάρου και δυνηθισάν μη. Επί των όπτων μου ετέκτηνον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένασαν αμαρτωλούν. Εσχεδίτωσαν και αποστραφήτησαν στο πίσω πάντες εις μισούν τες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξειράνθη. Ουκ επλήρωσε την χείρα αυτού θερίζων και των κόλπων αυτού τα δράματα συλλέγων. Κι ουκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κύριο εφημάς, ευλογήθομε ημάσιον ονόματι Κυρίου, δόξα πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εγκουαθέωνα και κραξάσαι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, έτσι υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το όνοματό σου, υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου των Κυρίων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος, η πολύ παραυτολήτρωσης, και αυτός λυτρός τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε, όπου ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρήσθεν η οφθαλμή μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμαστείς υπέρ ημέν. Η μία ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψω την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένο επί τη μητέρα αυτού, όσα τα αποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από τον ίν και έως του αιώνος. Νήσιτη Κύριε του Δαβίδ και πας στρότητος αυτού, ως όμως το Κύριο έξοδο το Θεό Ιακώβ. Είσαι λέξο με σκήνο μας οίκου μου, ή αναβήσω με πυκνή στρωμή μου, ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπλωσης κροτάφης μου, έως ο έβρο τόπον το Κυρίο σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού ακούσαμε να αυτήν εν εθραθά, έβρωμε να αυτήν εν τις παιδίες του δρυμού. Ισελευσόμεθα στα σκηνώματα αυτού, προσμίσουμε εις τον τόπον, ο έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστητε, Κύριε, στην ανάπασή σου, σήκε και υποτός του αγιάσματός σου. Οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη, και όσοι ίσο γαλιάσονται. Ένε κατά δει το δούλου σου, μη αποστρέψα πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος ο Δαβίδ αλήθεια, και ο μη απαιτήσει αυτήν, εν καρπού της κοιλίας σου στήσουν και το θρόνο σου. Εάν φυλάξονται ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά, διδάξω αυτούς. Και ή αυτόν έως του αιώνος καθίονται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξω το Κύριος της Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Αυτή καταποφσίζουμε σε αιώνα αιώνος, ότι κατοικήσω τη ρετισάμην αυτήν, την θύρον αυτή σε ευλογών ευλογήσω, τους στοχούς και τις χορτάς φάρτων, τους ιερείς αυτοί σε ενδύσου σωτηρία και όσοι αυτοί, αγαλιάσαι, αγαλιάσονται, εκεί εξανατελώ κέρας ο Δαβίδ, η τίμασα λίγνω το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσύ, νιέ, επειδή αυτόν εξανθήσε το αγίασμά μου. Ιδού δε τι καλόν διατερπνών, αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του αρών, το καταβαίνουν επί την αιών του ενδύματος αυτού, ως δρόσος αερμών, η καταβαίνωση επί τα όρισιών, ότι εκεί να τήλω το Κύριο στην ευλογία, ζωή είναι έως το αιώνος. Ιδού δι ευλογία των Κύριων, πάντα στη δουλή Κυρίου, οι αστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυχθήν επάρατας χειρασιμών εις τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήστε Κύριος εξ αιών, ο οποίος σας τον ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύματι και νυν και αιών και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

Καρόν Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή υμνήστε, φωνές εσίες, ιε Θεού, ζωήν οδηγούς, διό κόσμο.

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόσο εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιόσου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Μην απολύ των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάσπη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και η ασύρας ασθενίας ημών εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγίασθητο το όνομά σου. Εωθετώ η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί τη ισχύς. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες.

0: Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και λέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και ύμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλοανού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο κάθε ένας γίνεται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην αγιότητα, πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωηρό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως, την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού, γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη της ζωής του, που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία, ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει, για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε γιατί είχε περάσει ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Σιλοανός με έναν γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν κι άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο επιρήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά, όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και ήρθε, είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτός ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο, γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάριτος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη του πατέρα Στρατώνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Άρα πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού το διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας περασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβολή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει, και ο γέροντας Αγαθόδωρος του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό Ρωσικό, όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητές. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητές μαζεμένοι. Το παλιό ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ιερά προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμοβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιους συναδέλφους και να πιούνε τσάι. Γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους. Ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα, όπως είδατε, μοναστήρια και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσομπολέψουν. Θα μου πείτε, αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου, μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά μέσα στη ζωή του, ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί, αφού ήταν ασκετές και ζούσανε, ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε, είπαμε, ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα, το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα, το λόγο, και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, ως ο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος ασκητής, απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουλανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορούσε κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την Τρίτη ώρα της επομένης μέρα. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς, σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίο, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα Μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί 3 μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν τα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι 2 μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος, δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους 2 που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μας κάνει, μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους 2 ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον 2 τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Σιλανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν

σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Σιλωνός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Αισθάνθηκε τη σποδιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος ήταν, είχε εφράδια λόγο, αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις, σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Η έννοια του εινικού καταργεί την απόσταση, καταργεί το σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε το πληθυντικό. Λέει, άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση δίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Σιλωνός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατρίς Στρατόνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Σιλωνός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Αυτός τον οποίο θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σιλωνός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του, και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτους ασκητές, με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σιλωνό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σιλωνού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατόνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειος το λόγο, αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σιλωνός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λυπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν

Επισκέφθηκε επανειλημμένα του Σιλωνού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλωνού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που του είπε ο Άγιος Σιλωνός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σιλωνόν. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτικοί, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε ο Άγιος Σιλωνός, το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τη μέριμνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό, βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού, όπως τον Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα, και όπως λέει στο βίο του κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους, και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερη προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Βαγέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται, και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδομητικός, ήταν λόγος ανακοφετιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία, τον προβληματίζει, το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση, και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβες τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει.
τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων, που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και συναναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σουλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σουλανός τον ρώτησε πώς κηρύττει και ο αρχιμανδρίτης, νέος, ζηλωτής και άπειρος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς, αληθινός, έξω από τα λόγια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο τρόπος, με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Σουλανού. Όταν το άκουσε αυτά ο γέροντας, το ρώτησε, «Πέστε μου, Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτοί πιστεύω στον Κύριο Ιησού πως είναι ο αληθινός Θεός?» Αυτό το πιστεύουν. Και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται? Ναι, τους παραδέχονται, αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθήσεις στους ναούς? Διαβάζουν το Λόγο του Θεού? Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθήσεις, αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθήσεις τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστος είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελε να κάνει την Ιεραποστολή, πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού τους ένιχε, κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά, έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πως ο ένας που ήταν ευθύς και πως ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος, ακόμη και ο αιρετικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν κακοί. Και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει, δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν πρόκειται ποτέ να σε ακούσει. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και που κηρύττει και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνεται όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία. Απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος
δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την πελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας, ας πούμε η δέσμευση, ότι πρέπει να πάω, με ελευθερώνει από την πελιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού, αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας Εμιλιανός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξεις το λογισμό, πάντα θα πεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρ Γέροντας Παΐσιος έλεγε ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος? Πόσο σαν και εμάς έχει ρίξει? Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους. Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή, που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια του λεοπάρδαλη, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας έρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος.
αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους, αν συγχωρείτε θα είναι συγχωρημένα, αν δεν συγχωρείτε δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν δεν αφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ή δηλιαστεί ή παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο, και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποιοι ασκητοί το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. Ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δειλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει του σωστού δρόμου και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στο πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συναισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσω τον πεμένα, λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες, είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την πιάρη την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει, ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη Του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα, και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία, ας πούμε, μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς, ο πνευματικός, διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς, πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτες εφημερίδες, και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς, πάτερ Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου άρεσε, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες, γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή.
Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στη πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός, που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα, αντιθέτως, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα. Ανθρώπινα επιχειρήματα. Όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σιλωανού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σιλωανός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο πνευματικό. Δεν είναι οι γνώσεις του λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί η μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει πώς γίνεται αυτό. Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλωανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στο πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλωανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε, δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλωανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε, διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν, με επιπλέον εξηγήσει, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παϊεφρώμιο Κατονακιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτή που τα βλέπουν αυτοί. Και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλωανός, όλοι οι ομιλείς είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό και ο Θεός το χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις, πάντοτε ήταν αφανής. Εμείς κρυπτός, έμεινε κρυπτός από τις πατέρες του Αγίου Όρους, όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί. Μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο,
έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σουλανό και να συζητάνε μαζί του και είπε σε κάποιον, τι πάτη κάνετε. Αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σουλανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σουλανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερωμόνοκος που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σουλανό, κοβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλιγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνατου. Μιμούνται τη ζωή του Αγίου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό, το Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε και αυτή τη φορά το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο μας εισάγει στην νέα, στην καινούρια, στην καινή ζωή, μια ζωή η οποία βρίσκεται σε κοινωνία διαρκή με τον Θεό και καλλιεργείται μέσα από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Είδαμε στους πρώτους στίχους του Αποστολικού Αναγνώσματος τον Απόστολο Παύλο να μας λέει ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, στον θάνατο αυτού βαπτιστήκαμε. Μας εισάγει ο Απόστολος Παύλος στο μυστήριο του βαπτίσματος, στη σημασία που έχει για τη ζωή του ανθρώπου, για την καινούρια ζωή που ανατέλει την πνευματική αυτή πορεία του ανθρώπου προς την κοινωνία του με τον Θεό. Ταυτόχρονα όμως ο Παύλος εδώ μας μιλάει και για το μυστήριο των φοβερών του θανάτου. Ο θάνατος, ο οποίος υπήρξε το αποτέλεσμα της παρακοής αλλά κυρίως της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων. Με την παράβαση της εντολής και επιμένω με την αμετανοησία τους, ο Αδάμ και η Εύα δέχονται τα αποτελέσματα των επιλογών τους και των πράξεών τους και κορυφαίο αυτών η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρει τον θάνατο, γιατί αποκόπτει στην ουσία τον άνθρωπο από την κοινωνία του με τον Θεό. Και οι επιπτώσεις της προγονικής απόφασης είναι καταλυτικές για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό νέκρωσε τα πνευματικά αισθητήρια και οδήγησε στον πνευματικό θάνατο. Ο άνθρωπος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, νεκρώνεται. Και νεκρώνεται πρώτον πνευματικά. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος όμως του σώματος δεν επήλθε ταυτόχρονα με την παρακοή. Το βάθος της φιλανθρωπίας και της σοφίας του Θεού τον ανέβαλε για το μέλλον, ώστε να μην οδηγηθεί στην απόγνωση ο άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, βλέπουμε τον θάνατο να έχει, θα λέγαμε, μία τριπλή μορφή, το πνευματικό, τον σωματικό και τέλος τον αιώνιο. Ο πνευματικός θάνατος επέρχεται ευθύς αμέσως μόλις ο άνθρωπος αμαρτήσει και δεν είναι άλλος από την διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Ο σωματικός θάνατος είναι ο φυσιολογικός, βιολογικός θάνατος κατά τον οποίο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Τέλος, ο αιώνιος θάνατος προβάλλεται για τον αμαρτήσαντα άνθρωπο ως η άφευτος ατελεύτητη κατάσταση μετά τον σωματικό θάνατο, τις διαβιώσεις του ανθρώπου μακριά από τον Θεό και συγκεκριμένα τις διαβιώσεις του μακριά από τον Θεό των ανθρώπων που ήταν αποχωρισμένοι από τον Θεό όσο αυτοί ήταν εν ζωή, καθώς και των ανθρώπων που εξέπνευσαν αμετανόητοι. Επομένως, αιώνιος θάνατος είναι η κατάσταση της κολάσεως. Ο πνευματικός θάνατος είναι η αποκοπή του όλου ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ολότητας από τον Θεό και η κατάσταση της διαβιώσεως του ανθρώπου μακριά από τον Θεό στον κόσμο αυτόν. Ενώ ο σωματικός θάνατος, όπως προείπαμε, είναι η διακοπή της λειτουργίας του οργανισμού του ανθρώπου ως βιολογικού όντος. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε στην περίπτωση και στην έννοια του θανάτου είναι ότι ο μεν σωματικός θάνατος, ο βιολογικός, έρχεται μία φορά στη ζωή του ανθρώπου. Και βέβαια, κατά παραχώρηση Θεού, όπως σημειώνουν οι πατέρες, ή να μην το κακό αθάνατο γέννη, ο πνευματικός θάνατος είναι μία κατάσταση την οποία μπορεί να ζει διαρκώς ο άνθρωπος ενώ βρίσκεται εν ζωή βιολογικά. Πνευματικός θάνατος, όπως είπαμε, είναι κάθε φορά που ο άνθρωπος αποκόπτεται από την κοινωνία του με τον Θεό. Κάθε φορά που ο άνθρωπος μέσα από την αμαρτία διαταράσει τις σχέσεις του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Έρχεται λοιπόν σε πρώτη, θα λέγαμε, φάση το μυστήριο του βαπτίσματος να αναστήσει πνευματικά τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τους πρώτους αιώνες, όπως σημειώσαμε και σε άλλη μας εκπομπή, οι χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία διότι έρχονταν και δέχονταν το ευαγγελικό κήρυγμα ενώ ευρίσκονται σε μια άλλη θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Είτε ήταν ειδωλολάτρες, είτε ήταν Ιουδαίοι, ανάλογα με την θρησκευτική τους καταγωγή και παράδοση. Το βάπτισμα λοιπόν αποκαθάρει τον άνθρωπο και τον ανασταίνει, θα λέγαμε, πνευματικά. Σε αυτήν την ανάσταση μας λέει ο Απαύλος εδώ ότι συμμετέχει ο άνθρωπος, δίνοντας του τη δυνατότητα και πάλι με την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να πορευθεί εν Χριστώ, να προετοιμαστεί, να αγωνιστεί, ώστε να μπορέσει στο τέλος πια της ζωής του κατά τον βιολογικό θάνατο να δεχθεί τον στέφανο της αγιότητας, να δεχθεί την χάρη του Θεού και να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο. Πότε πεθαίνουμε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν βαπτιστήκαμε και δικαιωθήκαμε. Πεθάναμε πνευματικά, αλλά αναστηθήκαμε πνευματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού και ενωνόμαστε μαζί Του και ταυτιζόμαστε με την δική Του πορεία, γιατί γίνεται ο πρόξενος της σωτηρίας μας. Είναι αυτός που μας δίνει και πάλι τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ο μεν Χριστός επί του Σταυρού πεθαίνει σωματικά και θάπτεται και ανασταίνεται. Εμείς όμως και τα δύο αυτά, τον θάνατο και την Ανάσταση, τα ζούμε με το βάπτισμα ως προς την αμαρτία. Νεκρώνουμε την αμαρτία και βαπτισμένοι στο όνομα του Τριαδικού Θεού εξερχόμαστε από την κολυμβήθρα αγιασμένοι, καθαροί. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ψυχή μας εξερχόμενη από την κολυμβήθρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αγιότητος και αυτό αποτυπώνεται, θα λέγαμε, στην ψυχή. Γι' αυτό και διαρκώς ο άνθρωπος, παρά της διαρκής της συνέχεια πτώσης του, αναζητά πάντοτε αυτήν την βίωση την οποία είχε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτή την βίωση της αγιότητος, και γι' αυτό διαρκώς, παρά τις διάφορες καταστάσεις που τον οδηγούν στην αμαρτία, ταυτόχρονα αναζητά και το έλεος και την συγχώρεση του Θεού. Η κατάδυση, όπως είπαμε, στο βάπτισμα παριστάνει την ταφή, αλλά η ταφή είναι επιβεβαίωση του θανάτου. Επειδή όταν βαπτιζόμαστε ομολογούμε ότι έχουμε πεθάνει για τον κόσμο και απαρνιόμαστε την αμαρτία και τον διάβολο, έρχεται η χάρη του Θεού και μας ανασταίνει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος ακριβώς ο άνθρωπος βαπτιζόμενος στο όνομα του Χριστού ανασταίνεται από τον πνευματικό θάνατο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στον 4ο στίχο να μας λέει ότι και εμείς βαδίζουμε μέσα από το βάπτισμα σε μια καινούρια ζωή. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο και εμείς θα αναστηθούμε με τη δόξα του Κυρίου μας και θα αρχίσουμε μια άλλη ζωή μέσα από το βάπτισμα. Θαυμάσια και καινούρια, αγία και ενάρετη, όπου τα παλιά, τα εγωιστικά, τα ιδιωτελή, τα μικροπρεπή πέρασαν. Ναι, ο Χριστός χαρίζει τη νέα άφθαρτη ζωή που δεν θα καταληθεί από καμία δύναμη στους αιώνες. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε έναν θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Όπως το φυτό, όταν το φυτεύουμε στη γη, υφίσταται για κάποιο χρονικό διάστημα ακινησία και νέκρωση, έπειτα δε αναζεί και αναθάλει, έτσι και το σώμα του Χριστού, αφού τοποθετήθηκε για λίγο χρόνο στον τάφο, συντομότατα άνθησε από εκεί και βλάστησε στην οικουμένη της σωτηρία. Και εμείς βαπτιζόμενοι θα πτώμαστε τρόπο την άστη γη, όπως τα φυτά, και νεκρωνόμαστε μέσα στο νερό, ωστόσο βγαίνουμε από την κολυμβήθρα θαλερή και ακμαίοι, έχοντας εξασφαλίσει τη σωτηρία. Ο Παύλος επίσης δεν είπε σύμφυτη το θανάτο, αλλά το ομοιώματι, διότι στο βάπτισμα ο θάνατος είναι συμβολικός και όχι σωματικός. Η εικόνα από τα δέντρα που φυτρώνουν μαζί αλληλένδε τι είμαστε, ένα, συνδεδεμένοι, θυμίζει η λέξη την εικόνα της αμπέλου και των κλιμάτων. Αλλά γίναμε ένα μαζί του, όχι γιατί κι εμείς σταυρωθήκαμε, αλλά γιατί βιώσαμε κάτι όμοιο με το θάνατό του, δηλαδή την βάπτιση και την δικαίωση. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομοιώματι του θανάτου αυτού. Γινόμαστε λοιπόν συμμέτοχοι στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό και στην Ανάστασή του με έναν όρο. Εάν δηλαδή γνωρίζουμε ότι η διεφθαρμένη από την αμαρτία φύση που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό μυστηριακώς με το βάπτισμα, για να γίνει αδρανές και πεθαμένο το δουλωμένο στην αμαρτία σώμα μας, ώστε να μην γίνεται όργανό της και να μην είμαστε πλέον δούλοι και σκλάβοι της αμαρτίας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον παλαιό άνθρωπο, δεν εννοεί την ανθρώπινη φύση, αλλά την πονηρή διάθεση. Αυτή ακριβώς λέγει νεκρώνεται στο βάπτισμα, ώστε να πάψει να αμαρτάνει το σώμα.

Βαπτιζόμενος λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνει καινούριος και νέος, πετώντας τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Και με τον τρόπο αυτό κατεργείται η κατάσταση της αμαρτίας πάνω στην οποία στηριζόταν και σχηματιζόταν ο παλαιός άνθρωπος. Πώς κατεργείται η αμαρτία? Με το να μην χρησιμοποιούμε την αμαρτία. Γιατί η χρήση της αμαρτίας κάνει τον άνθρωπο δούλο της αμαρτίας. Ο Χριστός πρώτος νέκρωσε την αμαρτία. Από αυτόν δε και διαμέσου αυτού δόθηκε και στον άνθρωπο η χάρη να νικά την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ για τον παλαιό ημών άνθρωπο και δεν ονομάζει έτσι την φύση του ανθρώπου αλλά την κακή γνώμη. Ο παλιός άνθρωπος είναι για τον Παύλο το αντίθετο της νέας ζωής εν Χριστώ. Είναι ο δούλος της αμαρτίας. Και μιλάει στη συνέχεια για το σώμα της αμαρτίας. Και δεν εννοεί βέβαια το φυσικό μας σώμα καθεαυτό, αλλά κάποιον ενστίκτον την έμφυτη αγριότητα που σύρει πάντοτε προς τα χειρότερα το νου μας και που τον βάζει μέσα στις πιο γήινες ειδονές, όπως μέσα σε πυλό και λάσπη, όπως σημειώνει ερμηνευτικά ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν σαφές το σημείο της αλλαγής του και έγινε ξαφνικά. Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Έτσι και στη Δαμασκό γεννήθηκε ένας νέος Παύλος. Όταν μιλάει για τον προ-Χριστού παλιό άνθρωπο, εννοεί αυτόν που κυβερνιέται από τον εγωισμό του, τον κόσμο, την αμαρτία και τον διάβολο, έστω και αν δεν το ξέρει, έστω και αν είναι θρησκευτικός άνθρωπος, όπως ήταν και ο Παύλος. Και όταν εννοεί την καινούρια εν Χριστώ ζωή, εννοεί ότι άλλαξαν όλα τα βασικά στη ζωή, τα κριτήρια, ο σκοπός, οι συνήθειες, η αγάπη στους άλλους, η απάρνηση του εαυτού. Έγινε τέλεια η αθωότητα και ακεραιότητα, η πίστη, η εμπιστοσύνη, η θυσία. Όλα προέρχονται από τον Χριστό. Είναι δύναμη δική του και τήρηση των εντολών του. Όσο το δυνατόν το να μοιάζει κανείς με εκείνον, όχι εξωτερικά, αλλά μέσα στην ουσία του εαυτού του. Με το βάπτισμα συμμετέχει ο άνθρωπος στον θάνατο και την ανάσταση.

Επομένως, έχει θεραπευτικά αποτελέσματα για τον Παύλο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αφαιρεί και θανατώνει την κληρονομική αμαρτία και αποκαθιστά την υγεία και την πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό και το ιερό αυτό μυστήριο είναι απαραίτητο για την είσοδο του ανθρώπου στην εν Χριστώ ζωή. Διότι δεν πρόκειται για μία απλά τελετή, αλλά για μία μυστική, μυστηριακή διαδικασία με την οποία θεραπεύεται η ανθρώπινη φύση. Όσοι επομένως μένουν αμέτωχοι στο μυστήριο παραμένουν και αθεράπευτοι από την αρρώστια της αμαρτίας. Πια γίνεται ανίατη κατάσταση που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αντίθετα, το βάπτισμα γίνεται η ανάσταση, γίνεται η καινούρια ζωή για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν που βαπτίζεται ανασταίνεται σε μια καινούρια ζωή. Το βάπτισμα είναι μια γέννηση, είναι η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Εάν με την φυσική, βιολογική μας γέννηση ερχόμαστε στη φυσική ζωή, με το βάπτισμα γεννιόμαστε στην καινούργια ζωή της χάρης και της ευλογίας του Θεού. Το βάπτισμα, κατά το Μέγα Βασίλειο, είναι η παλιγενεσία, μία δεύτερη γέννηση. Η ζωή επομένως του χριστιανού μετά το βάπτισμα είναι μία καινούργια ζωή, μία πρόγευση της αιώνιας ζωής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, αφού με το βάπτισμα πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Διότι όποιος πέθανε έχει σταματήσει να αμαρτάνει. Όπως ο νεκρός ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία ή πράξη. Ο γάρ αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δηλαδή λύθηκε, ελευθερώθηκε, δεν μπορεί πια να αμαρτάνει. Θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι νεκρός ο άνθρωπος, όχι με την έννοια να πεθάνει και να αφανιστεί, αλλά να μην αμαρτάνει. Διότι όπως ο νεκρός δεν αμαρτάνει πλέον διότι είναι νεκρός, έτσι πρέπει να είναι και αυτός που βαφτίστηκε. Επειδή στο βάπτισμα πέθανε ως προς την αμαρτία, να παραμένει νεκρός διαπαντός και να μην αμαρτάνει. Συνεχίζει όμως ο Παύλος απευθυνόμενος στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια σε όλους εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε όμως και ολοκληρωτικά νεκροί. Εάν πεθάναμε μέσω του βαπτίσματος μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία, ζώντας ήδη μαζί με Αυτόν τη ζωή της χάριτος, έχουμε πεποίθηση ότι θα ζήσουμε μαζί Του και την ευτυχισμένη ζωή της αιωνιότητας. Θα ζήσουμε μαζί Του και από τώρα τη νέα ζωή της χάρης, αλλά κυρίως θα ζήσουμε μαζί Του την αιώνια ζωή στην Βασιλεία Του. Και έχουμε, λέει, την πεποίθηση αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πια εξουσία επάνω του και δεν μπορεί να τον κυριεύσει. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού άνοιξε για πάντα τις πόρτες της ζωής και είναι αδύνατον ο θάνατος να επιβληθεί. Μία φορά πέθανε ο Χριστός και είναι τον αδυνάτον αδύνατον να πεθάνει δύο φορές, διότι το σώμα που έχει τώρα είναι αθάνατο, σχολιάζουν οι ερμηνευτές πατέρες. Γι' αυτό και εμείς ένα βάπτισμα απολαμβάνουμε. Μη λοιπόν περιμένεις να λάβεις άφεση από ένα άλλο βάπτισμα. Ρωτούν μερικοί, πώς θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό μας φαίνεται αβέβαιο αν ο Χριστός που αναστήθηκε πέθανε και πάλι. Όχι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός δεν πρόκειται πια να πεθάνει, γι' αυτό άλλωστε πέθανε, για να καταργήσει τον θάνατο. Πώς λοιπόν μπορεί να πεθάνει ο Χριστός, δια του οποίου όλοι θα ζήσουμε? Διότι ο Χριστός εξαφάνισε εντελώς τον θάνατο για χάρη του ανθρώπου. Όπως ο Χριστός πέθανε και ζει, έτσι και εμείς θα πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία, να ζούμε δε κατά Θεόν δια του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την βοήθεια και την συμμαχία του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνοντας την Αποστολική Περικοπή. Και δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος, διότι και τότε που πέθανε, πέθανε
μία φορά για πάντα, για να καταλύσει την αμαρτία και την ζωή που ζει αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς.

0: κτίζει για να δοξάζει τον Θεό μεταδίδοντας στις ψυχές των ανθρώπων την Αγία και πανευτυχή και αθάνατη ζωή του Θεού. Και όπως ο Χριστός ζει για τον Θεό, έτσι κι εσείς μας προτρέπει να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία, αλλά και ζωντανούς για τον Θεό, ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριός μας. Ο Χριστός δεν ήταν κάτω από την δύναμη του θανάτου, γιατί δεν έκανε καμία αμαρτία, αλλά για τη δική μας αμαρτία καταδέχτηκε τον θάνατο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι ολος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτίας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων. τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα βρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγούμενους λόγους, να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ στο Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο. 39. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξης που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β' προς Κορινθίους Ι' 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε «Τις δόσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση», Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πως έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πως επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο, η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύετε έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσια γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Καθοριστική για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Όρου Σινά αναμένεται να είναι 23 Αυγούστου, καθώς αποτελεί την ημέρα κατά την οποία θα εκδικαστεί η έφεση που είχε ασκήσει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής στην απόφαση του δικαστηρίου της Ισμαηλίας. Με βάση τα όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, η συμφωνία αναμένεται να αναγνωρίσει την κυριότητα των χώρων στο Αιγυπτιακό Δημόσιο υπό το καθεστώς αρχαιολογικών μνημείων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στην Ιερά Μονή την κατοχή και χρήση τους στο διήνεκες χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Εν ώψη αυτών των εξελίξεων και της καθοριστικής για το ζήτημα εκδίκασης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλαος Φαραντούρης κατέθεσαν την Τετάρτη κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας την να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συμπροσευχήθηκε την 5η 20 Αυγούστου στη Θεία Λειτουργία στο εξοκλήσι του Αγίου Τρίφωνα στο Σχοινούδι της Ήμβρου, που τελέστηκε χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου, κ. Κυρίλου. Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο Παναγιώτατος παρέστησε συμπροσευχόμενος στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος Σχοινουδίου. Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Παναγιώτατος παρέστησε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Αγιορητική Εστία στο χωριό των Αγίων Θεοδόρων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η φωτογραφική έκθεση με θέμα «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οδηπορίας του Άγιον Όρος». Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον ομιλητή για την παρουσία του στην Ήμβρο και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του, ενώ επεσήμανε την προσωπική αγάπη του για το αγιώνυμο όρος Άθο, το οποίο είχε επισκεφτεί 8 φορές, πολύ περισσότερες από κάθε προκάτοχό του. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος απέστειλε εγκάρδια συγχαρητήρια πατριαρχική επιστολή προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο για την εκλογή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με τα βαθυτά της πνευματικής χαράς και αγάπης ελάβομεν την εφρόσινον είδησιν της κανονικής και ομοφόνου εκλογής ημών ως Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά και ασμένος αναφωνούντες το άξιος, απευθύνομεν προς ημάς εγκάρδιος συγχαρητηρίους λόγους και ευχάς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος. Ουρές σχηματίστηκαν από τον πιστό λαό στη Μόσχα με αφορμή την έλευση της δεξιάς χειρός του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, από την Κέρκυρα, προκειμένου να τεθεί σε προσκύνηση και να αποτελέσει πηγή ευλογίας και πνευματικής ενίσχυσης. Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος με το παλαιό εορτολόγιο, μεταμόρφωσε του Σωτήρος το όρο Γραμπάρκα της

0: Την παραμονή της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου το απόγευμα, στην είσοδο της Ιεράς Μονής πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Λιουμπλίν και Χέλν κύριου Άβελ και άλλων μελών της Ιεράς Συνόδων Επισκόπων της εν Πολωνία Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι με την ευλογία του μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας κυρίου κυρίου Σάβα προεξήρχαν των φετινών εορτασμών. Ανήμερα της εορτής ο πανιερώτατος κύριος Άβελ προεξήρχε της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, πλαισιούμενος από ιεράρχες και κλήρο της τοπικής εκκλησίας. Κλιμάκιο της UNICEF επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα στο πλαίσιο της συνεργασίας και του ανθρωπιστικού συντονισμού της οργάνωσης με θρησκευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Το κλιμάκιο υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Αλέξιος και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και συντονισμού σε επιτόπιο επίπεδο. Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και των τοπικών θρησκευτικών και κοινωνικών θεσμών σε μια περίοδο κατά την οποία η UNICEF κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις δραματικές συνθήκες που εξακολουθούν να βιώνουν τα παιδιά στη Γάζα. Την 5η 20 Αυγούστου, που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των φωτιστών των Ούγγρων Επισκόπου Ιεροθέου και Στεφάνου Βασιλέως και αποτελεί την εθνική επέτειο της Ουγγαρίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας και Έξαρχος Ουγγαρίας κ. Αρσένιος τέλεσε τα εγγένεια του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Κέντρο Διαλόγου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Φανάριων στη Βουδαπέστη, που θα αποτελέσει την έδρα της Εξαρχίας Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη. Ο ιστορικός ιερός ναός της Παναγίας Ριζοκαστελιώτισσας του 14ου αιώνα, με πλούσιες στιχογραφίες, αποτελεί στολίδι και μνημείο για την περιοχή Φύλων Χαλκίδας. Τιμάται στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και βρίσκεται στον λόγο που σκεπάζει το χωριό στην κορυφή του οποίου δεσπόζει το καστέλι.
1: Εδώ, στην Ριζοκαστελιώτισσα, είναι ο τόπος όπου οι παλαιοί έλεγαν ότι βρίσκεται το μνήμα του Τούρκου. Εκεί που ενταφιάστηκε ο Τούρκος ο Πασάς, ο οποίος, όπως λέγει η παράδοση, ποδοπατήθηκε από το άλογο του Καβαλάρη, του Αγίου Γεωργίου. Επάνω λοιπόν σε αυτόν τον λόφο που βρίσκεται το κάστρο των Φύλων, όπου ήταν ορμητήριο του Βυζαντινού υπότη Λικαρίου, η παράδοση λέει ότι ενταφιάστηκε εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, που βρίσκονται αυτά τα δύο κυπαρίσια.
0: Μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Τη δημοσιογραφική έρευνα και επιμέλεια έχει κάνει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τουμπάκος. Πολύ επιτυχημένοι και αγαπημένοι Έλληνες και Κύπριοι ηθοποιοί βρίσκονται σε πρώτο πλάνο της κοινωνικής σειράς Μπλε, παλεύοντας με τα πάθη, τις καθημερινές δυσκολίες και τα αναπάντεχα γεγονότα που έρχονται να προσθέσουν τη δική τους πινελιά στον πίνακα της ζωής τους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας.
2: Όλα τα παιδιά έχουν τη χάρη του, Σοφία. Αν είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά και να παίρναμε τόσο δά από αυτούς από την αθωότητά τους, αλλιώς θα ήταν ο κόσμος.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν

0: τον βαστάζουν τα πάντα. Χαιρεαστήρεν φαίνον τον ήλιον, χαιρεγαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαιρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαιρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη, μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε

0: Ήψε φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Οι τούτων δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανή σε ζωχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα αυτήν ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, υμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης. Χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφερομέση βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου τον τόκου να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Η παραδόξα σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: κυψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβα των διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε, κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Θεός σε σωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα στην ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσει που Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, Λαχνίσει τον Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά εμού κατά το έλεό σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν εκπρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν απετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσες ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Αυτήν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Οι κοσμικές χαρές είναι υλικές χαρές. Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη τη ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κτλ. Και όταν τελειώσουν αυτά,

μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά, είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μια χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα-ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κουράζει. Βάλε έναν πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι, δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη γέροντα σε πιάνει ασφυξία. Και ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι το δαγκώνει και το δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να το γλιτώσεις έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χάσουν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτά η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον ένα κολοκύθι. «Τι ωραίο κολοκύθι», λέει. «Του δίνεις ανανά?» «Ο ανανάς έχει λέπια», σου λέει, και τον πετάει, γιατί δεν έφαγε ποτέ. Είπε σε ένα τυφλοπόντικα, «Τι ωραίος είναι ο ήλιος, αυτός πάλι θα χωθεί μέσα στο χώμα». Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο, μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω να χαρούν τον ήλιο, το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή, αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού. Το κοσμικό πνεύμα στην πνευματική ζωή. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολικό πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολικό πνεύμα? Ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολικό πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε τη λογική, τον ορθολογισμό, και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια, γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός, απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους, η αγία απλότητα που ξεκουράζει την ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν γι' αυτόν, τότε δεν συγχωνεύεται με τον Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στο πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο,
τόσο στρογγυλεύει γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγιοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή, ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πως θα πάνε στον Παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πως θα φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές, ενώ μπορούσαν να ζήσουν από εδώ τον Παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανή παιδιά και μου είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς, δεν θα μας δώσουν καμιά περιουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο. Αλλά αν ξεκινούμε έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική.

Το κοσμικό πνεύμα στο μοναχισμό. Γέροντα, πολλοί μας λένε ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναπαυόμουν εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλαβαίνατε εσείς, εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε σε χαμένα πράγματα για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική. Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό για να σας θυμάται και Εκείνος. Σκοπό δεν έχει να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα που όταν μπαίνει στον μοναχισμό στεναχωρεί τον ίδιο το Χριστό και να το αποβάλλετε σαν ξένο πνεύμα. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα από τον κόσμο έχει μπει και σε πολλά μοναστήρια, γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν το μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούνται οι ψυχές στο πατερικό πνευματικό της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό να μην δέχονται το καλό, το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματι της υπακοής, της σκοπής του θελήματος και να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο και το πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για εμένα είναι το ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι και μερικοί που λένε πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιον πολιτισμό να παρουσιάσουμε? Τον κοσμικό πολιτισμό. Εμείς κανονικά, σαν μοναχοί, πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Εμείς έπρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και κοσμικοί. Αν κάνουμε εμείς ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα ένα λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για το μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λαθεύει στον δρόμο του, ενώ ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση πνευματική ο μοναχός. Πόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό, όπως στον κόσμο χάνεται η τιμή, ο σεβασμός και τα λένε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με το δικό του τρόπο. Για τον άλλον όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτό τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι? Αν με αξίωνε ο Χριστός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή.
αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία, μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκεφτόμαστε λίγο τους οσίους πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, και πώς ζούσαν? Ο Κύριος είπε: «Εαλόπεκες φολεούς έχουσιν, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει». Φοβερό. Και βλέπεις πώς προσπαθούσαν να μιμηθούν το Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού, γιατί μιμούνταν τον Χριστό σε όλα. Όλο το ενδιαφέρον τους ήταν εκεί. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν την έρημο πνευματική πολιτεία και σήμερα την κάνουμε κοσμική πολιτεία. Η Εκκλησία του Χριστού φεύγει στην έρημο να σωθεί και εμείς την έρημο την κάνουμε κοσμική πολιτεία για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι και να μην βοηθηθούν και μετά να μην έχουν από πού να πιαστούν. Αυτό το μεγάλο κίνδυνο βλέπω αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Ενώ πρέπει για ένα λόγο παραπάνω σήμερα να ζούμε πιο μοναχικά, για να έχουμε θεϊκές δυνάμεις. Δυστυχώς αλλοιωνόμαστε από το κοσμικό πνεύμα και αποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή διώχνουμε το πνεύμα μας και μένει το πτώμα μας. Σήμερα υπάρχουν μοναχοί που ζουν εξωτερικά το μοναχισμό. Δεν καπνίζουν, ζουν αγνά, διαβάζουν φιλοκαλία, μιλούν όλο από τους πατέρες. Όπως δηλαδή στον κόσμο, όσοι δεν έλεγαν ψέματα, έκαναν το σταυρό τους, πήγαιναν στην εκκλησία και όταν μεγάλωσαν, πρόσεχαν λίγο το θέμα της ηθικής. Νόμιζαν ότι αυτό ήταν όλο. Έτσι γίνεται και σε μερικά μοναστήρια και οι λαϊκοί έλκονται. Αλλά όταν τους γνωρίσουν, βλέπουν ότι δεν διαφέρουν από τους κοσμικούς, γιατί διατηρούν όλο το κοσμικό πνεύμα. Αν κάπνιζαν, διάβαζαν εφημερίδες, μιλούσαν για πολιτικά, θα τους απέφευγαν σαν κοσμικούς και δεν θα βλεπόταν ο μοναχισμός. Όταν ο μοναχός αποδυναμώνεται πνευματικά, με τι θα συγκινηθεί ο κόσμος? Το ενόπνευμα, αν αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη τη σπιρτάδα. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει αν το ανάψεις, και αν το βάλεις στο καμινέτο θα χαλάσει και το φυτίλι. Έτσι και ο μοναχός, αν δεν προσέξει, διώχνει τη Θεία Χάρη και μετά έχει μόνο το σχήμα. Είναι σαν το ενόπνευμα που έχασε τη σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο. Φως μοναχής αγγέλη, φως κοσμικής μοναχή. Ούτε φως είναι μετά. Το κοσμικό φρόνημα ξέρετε πόσο καταστρέφει. Αν φύγει αυτό το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτε. Γιατί αν το άλας μορανθεί, δεν κάνει ούτε για κοπριά. Ενώ τα σκουπίδια γίνονται κοπριά, το αλάτι δεν γίνεται κοπριά. Αν το βάλεις στο φυτό, θα το κάψει. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να λάμπει ο μοναχός. Σε αυτή την σαπίλα είναι που χρειάζεται το αλάτι. Αν τα μοναστήρια δεν έχουν κοσμικό φρόνημα και έχουν πνευματική κατάσταση, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία. Δεν θα χρειάζεται ούτε να μιλούν, ούτε να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί θα μιλούν με τη ζωή τους. Από αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Είδατε και οι καθολικοί που έφτασαν. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, μου έφερε κάποιος ένα απόσπασμα από μια εφημερίδα που έγραφε: 300 καλογριές διαμαρτυρήθηκαν γιατί να μην παρακολουθήσουν ένα κινηματογραφικό έργο, γιατί τα φορέματά τους να είναι μέχρι κάτω και όχι μέχρι το γόνατο. Τόσο αγανάκτησα όταν το διάβασα που είπα: «Μα γιατί να γίνει καλογριά τέλος πάντων?» Και τελικά έγραφε ότι τα πέταξαν ράσα, αν και έτσι που σκέφτονταν, πεταμένα τα είχαν από καιρό. Μια φορά πάλι είδα μια καθολική καλογριά που δεν διέφερε καθόλου από μια κοσμικιά.
Έκανε δήθεν έργο ιεραποστολικό και ήταν τελείως όπως μερικές πολύ κοσμικές κοπέλες. Να μην επιτρέψουμε να μπει και σε εμάς αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό, να μην φτάσουμε και εμείς εκεί. Γέροντα, μου φαίνεται δύσκολο να πετάξω το κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι δύσκολο. Εγρήγορση χρειάζεται. Να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που έλεγε ο Μέγας Αρσένιος. Δύο εξήλθες. Εμείς ξεχνούμε γιατί ήρθαμε στο μοναστήρι. Λίγο πολύ όλοι καλά ξεκινάτε. Αλλά καλά δεν καταλήγετε, επειδή ξεχνάτε γιατί πήγατε στο μοναστήρι. Είπατε, γέροντα, ότι το κοσμικό πνεύμα μπαίνει στο μοναχισμό και χάνεται η πνευματική αντιμετώπιση. Θα διασωθεί το σωστό πνεύμα του μοναχισμού? Μια μπόρα είναι. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Γέροντα, μου πέρασε ο λογισμός. Υπάρχουν ακόμη συνοδείες που πορεύονται πνευματικά. Αυτό έλειπε ακόμη να μην υπάρχουν. Τότε θα μας πήγαινε η Παναγία Συνοδεία στη φυλακή. Υπάρχουν μοναχοί που ζουν πολύ πνευματικά, αθόρυβα. Υπάρχουν ψυχές σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε μητρόπολη κτλ. Οι μεμονωμένες ψυχές, αυτές είναι που συγκινούν το Θεό και μας ανέχεται. Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς με αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία. Όσο μπορούμε να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί και γλιτώνουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τάκ, πιάνονται. Έτσι δηλαδή και ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μέσα από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μια αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει όπου κι αν είναι, να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως και να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η τελευταία εξομολόγηση. Άγνωστος συγγραφεύς. Αληθινή ιστορία. Το παρακάτω κείμενο είναι μια αληθινή ιστορία μεταφρασμένη από το παράνομο ρωσικό θρησκευτικό περιοδικό Ελπίδα, αριθμός 9. Αποτελεί κεφάλαιο ενός βιβλίου που περιγράφει τη ζωή του πατρός Αρσενίου, ενός Αγίου Ιερέως που έδρασε μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Η επιθεώρηση τελείωσε. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν με φωνές και βία πίσω στους θαλάμους τους, ο καθένας σύμφωνα με τον αριθμό του, και η πόρτα κλειδώθηκε. Υπήρχε ακόμη χρόνος πριν από τον ύπνο για να κουβεντιάσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εντυπώσεις από το στρατόπεδο, να πουν τα νέα της ημέρας, να νικήσουν κάποιον στο ντόμινο ή να ξαπλώσουν στις σανίδες της κουκέτας τους και να αναπολύσουν το παρελθόν. 2 ώρες αργότερα ο ήχος των συνομιλιών ακουγόταν ακόμη. Όμως σιγά σιγά υποχώρησε και βασίλεψε η σιωπή, καθώς οι κρατούμενοι παραδόθηκαν στον ύπνο. Αρκετή ώρα μετά το κλείδωμα του θαλάμου, ο πατήρ Αρσένιος στάθηκε πλάι στα ξύλινα κρεβάτια και προσευχήθηκε. Έπειτα ξάπλωσε κι αυτός και συνεχίζοντας την προσευχή αποκοιμήθηκε. Ο συνήθως ήταν ένας ύπνος ανήσυχος. Γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα ένιωσε κάποιον να τον σκουντάει. Ανακάθισε και αντίκρισε την ανήσυχη σιλουέτα ενός ανθρώπου που ψιθύριζε. «Πάμε γρήγορα. Ο διπλανός μου πεθαίνει και σε ζητάει». Βρήκαν τον ετοιμοθάνατο στην άλλη άκρη του θαλάμου. Ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα. Η αναπνοή του ήταν βαριά και ακανόνιστη. Τα μάτια του διάπλατα ανοιχτά, κατά τρόπο αφύσικο. «Με συγχωρείς. Σε χρειάζομαι. Πεθαίνω». Κοίταξε τον πατέρα Αρσένιο και πρόσθεσε σταθερά. «Κάθισε». Ο πατήρ Αρσένιος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Το φως από τον διάδρομο, παίρνοντας σχήμα ανάμεσα από τις κουκέτες, φώτιζε αδύναμα το πρόσωπο του ετοιμοθανάτου κρατουμένου που καλυπτόταν από χονδρές σταγόνες υδρότος. Τα μαλλιά του ήταν ανακατωμένα. Τα χείλη του σφιγμένα από τον πόνο. Ήταν εξαντλημένος και το πρόσωπό του είχε μια νεκρική χλωμάδα. Τα μάτια του όμως ήταν διάπλατα ανοιχτά και κοιτούσαν τον πατέρα Αρσένιο σαν 2 αναμένοι πυρσί. Σε αυτά τα 2 μάτια αντικατοπτριζόταν τώρα όλη η πορεία της επίγειας ζωής του. Πέθαινε. Άφηνε αυτή τη ζωή κουρασμένος και γεμάτος πόνο. Αλλά κρατιόταν ακόμη από μια τελευταία επιθυμία. Να δώσει λόγο για όλα στο Θεό. «Εξομολόγησέ με, συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Είμαι μοναχός με μυστική κουρά». Οι διπλανοί του κρατούμενοι πήγαν να κοιμηθούν αλλού. Όλοι έβλεπαν ότι ο θάνατος είχε φτάσει. Ακόμη και σε ένα θάλαμο στρατοπέδου κρατουμένων υπήρχε ευσπλαχνία και συμπάθεια για τον ετοιμοθάνατο. Πλησιάζοντας πιο κοντά στο μοναχό και χαϊδεύοντας τα κοντά ανακατωμένα μαλλιά του, ο πατήρ Αρσένιος έσχιαξε την τριμμένη κουβέρτα. Με το χέρι του, πάνω στο κεφάλι του μοναχού, διάβασε ψιθυριστά τις ευχές και συγκεντρώνοντας την προσοχή του, ετοιμάστηκε να ακούσει την εξομολόγηση. «Η καρδιά μου δεν χτυπάει καλά», ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος μοναχός και λέγοντας το μοναχικό του όνομα Μιχαήλ, άρχισε την εξομολόγησή του. Σκύβοντας πάνω από την ξαπλωμένη σιλουέτα, ο πατήρ Αρσένιος παρακολουθούσε με προσοχή τη φωνή που μόλις ακουγόταν, ενώ άθελά του κοίταζε μέσα στα μάτια του Μιχαήλ. Μερικές φορές ο ψίθυρος σταματούσε και το μόνο που ακουγόταν ήταν το σφύριγμα από το στήθος του. Ο Μιχαήλ έπαιρνε απεγνωσμένα αέρα από το στόμα του. Άλλοτε πάλι σιώπαινε εντελώς και φαινόταν σαν να είχε έρθει ο θάνατος. Τα μάτια του όμως συνέχιζαν να κινούνται και κοιτάζοντας μέσα σε αυτά ο πατήρ Αρσένιος διάβαζε όλα όσα ο ψήθυρος προσπαθούσε να εκφράσει. Ο πατήρ Αρσένιος είχε εξομολογήσει πολλούς τα τελευταία τους και αυτού του είδους οι εξομολογήσεις ήταν πάντα κάτι το βαθιά συγκινητικό. Τώρα όμως, ακούγοντας την εξομολόγηση του Μιχαήλ, ο πατήρ Αρσένιος έβλεπε ξεκάθαρα ότι μπροστά του βρισκόταν ένας άνθρωπος που είχε φτάσει σε σπάνια επίπεδα πνευματικής τελειώσεως. Ένας άνθρωπος δίκαιος πέθαινε. Ένας άνθρωπος προσευχής. Ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό και στον συνάνθρωπο μέχρι τελευταίας πνοής. Ένας άνθρωπος δίκαιος πέθαινε και ο πατήρ Αρσένιος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ο ιερεύς Αρσένιος ήταν μικρός και ασήμαντος μπροστά του, ότι δεν ήταν καν άξιος να φιλήσει την άκρη των ενδυμάτων του. Ο ψήθυρος διακοβόταν όλο και πιο συχνά, αλλά τα μάτια έλαμπαν από ζωή και μέσα τους, μέσα σε αυτά τα δυο μάτια, ο πατήρ Αρσένιος, όπως και πριν, τα διάβαζε όλα. Όλα όσα ο ετοιμοθάνατος λαχταρούσε να εκφράσει. Στην εξομολόγησή του ο Μιχαήλ έγινε δικαστής του εαυτού του και τον δίκασε αυστηρά, χωρίς έλεος. Μερικές φορές έμοιαζε σαν να απομακρυνόταν από τον εαυτό του, σαν να βλέπε κάποιον άλλο να πεθαίνει. Κι ήταν εκείνον τον άλλο που δίκαζαν τώρα μαζί με τον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ Αρσένιος έβλεπε την επίγεια ζωή του Μιχαήλ σαν ένα καράβι βαρυφορτωμένο με βάσανα και θλίψεις, παλιές και τωρινές, να απομακρύνεται πια από αυτόν και να κατευθύνεται προς τη μακρινή χώρα της λησμοσύνης. Τώρα έμενε μόνο να πετάξει έξω όλα τα άχρηστα, όλα τα περιτά και επουσιώδη και να παραδώσει τα χρήσιμα στα χέρια του ιερέως, που ενδεδειμένος με τη δύναμη του Θεού θα του έδινε τη συγχώρηση και την άφεση όλων όσων είχε διαπράξει. Στα λίγα λεπτά ζωής που του έμεναν, ο μοναχός Μιχαήλ έπρεπε να τα παραδώσει όλα στον πατέρα Αρσένιο, να τα απλώσει όλα ανοιχτά μπροστά στο Θεό, να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του και έχοντας καθαρίσει τον εαυτό του στο δικαστήριο της δικής του συνειδήσεως, να σταθεί κατόπιν μπροστά στο κριτήριο του Θεού. Ένας κρατούμενος πέθαινε, όπως ακριβώς και τόσοι άλλοι είχαν πεθάνει μπροστά στα μάτια του πατρός Αρσενίου. Τούτος ο θάνατος όμως τον επηρέασε όσο ποτέ κανένας άλλος. Έτρεμε καθώς συνειδητοποιούσε ότι ο Κύριος με το πολύ ελεός του τον είχε αξιώσει να εξομολογήσει κάποιον που ανήκε στη χωρία των δικαίων. Τούτη τη φορά ο Κύριος απεκάλυπτε έναν μεγάλο του θησαυρό, που τόσο καιρό και με τόση αγάπη είχε καλλιεργήσει. Έδειχνε σε ποια ύψη πνευματικής τελειότητος μπορούν να φτάσουν όσοι αγαπούν το Θεό με αγάπη ανεξάντλητη, όσοι σηκώνουν το ζυγό και το φορτίο του Χριστού και τα βαστάζουν μέχρι τέλους. Όλα αυτά ο πατήρ Αρσένιος τα έβλεπε και τα καταλάβαινε. Οι απίστευτα πολύπλοκες περιστάσεις της σύγχρονης ζωής μόνο εμπόδια και προσκόμματα θα μπορούσαν να έχουν προσφέρει στην κατά Θεόν πορεία κάποιου. Επαναστατικές ζυμώσεις, προσωπολατρίες, πολύπλοκες ανθρώπινες σχέσεις, επίσημη αθεία του κράτους, ποδοπάτημα της πίστεως, ηθική κατάπτωσης, διαρκής αστυνόμευσης και καταδόσης, έλλειψης πνευματικού οδηγού. Η εξομολόγηση του ετοιμοθανάτου μοναχού, ωστόσο, έδειχνε ότι ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη μπορεί όλα αυτά, κάθε τι που θα σταθεί στο δρόμο του, να τα υπερνικήσει και να είναι κοντά στο Θεό. Δεν ήταν ούτε σκήτη, ούτε απομονωμένο μοναστήρι ο χώρος όπου ο Μιχαήλ είχε διανύσει την κατά Θεόν πορεία του. Αντίθετα, ήταν ο θόρυβος της ζωής, η βρωμιά της, η σκληρή μάχη με τις γύρω δυνάμεις του κακού, την άρνηση και τη στρατευμένη αθεία. Είχε δεχθεί πολύ λίγη πνευματική καθοδήγηση. Υπήρξαν κατά διαστήματα κάποιες συναντήσεις με 2-3 ιερείς και ένας σχεδόν ολόκληρος χρόνος που τον πέρασε χαρούμενα σε στενή επικοινωνία με τον επίσκοπο Θεόδωρο, ο οποίος και τον έκυρε μοναχό. Αλλά μετά από τα 2-3 σύντομα γράμματα του επισκόπου απέμεινε μόνο ο ακλόνητος και φλογερός πόθος του να προχωρεί μπροστά, όλο μπροστά, στον δρόμο προς τον Κύριο. Ακολούθησα άραγε τον δρόμο της πίστεως? Πήρα σωστά τον δρόμο του Θεού ή μήπως έχασα το δρόμο? Δεν ξέρω, είπε ο Μιχαήλ. Ο πατήρ Αρσένιος όμως έβλεπε ότι ο Μιχαήλ όχι μόνο δεν είχε παρεκκλίνει καθόλου από το δρόμο που του είχε δείξει ο επίσκοπος Θεόδωρος, αλλά είχε κιόλας προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτόν, έχοντας φτάσει και ξεπεράσει τους οδηγούς του. Ολόκληρη η ζωή του Μιχαήλ ήταν μία μάχη εν πορεία, μία μάχη για πνευματική και ηθική τελείωση μέσα στη βαναυσότητα της σύγχρονης ζωής. Και ο πατήρ Αρσένιος καταλάβαινε ότι ο Μιχαήλ είχε κερδίσει αυτή τη μάχη. Τη μάχη που έδωσε μόνος εναντίον του κακού που τον περικύκλωνε. Καθώς έζησε μέσα στον κόσμο, αφιερώθηκε στην επιτέλεση αγαθοεργιών στο όνομα του Κυρίου. Κράτησε μέσα στην καρδιά του σαν αναμένο πυρσό τα λόγια του Αποστόλου. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Ο πατήρ Αρσένιος συνειδητοποιούσε το μεγαλείο, την τελειότητα του πνεύματος του Μιχαήλ. Με τον ίδιο τρόπο αναγνώριζε και τη δική του αθλειότητα και οικέτευε θερμά τον Κύριο να δώσει σε αυτόν, τον ιερέα του Αρσένιο, τη δύναμη να ανακουφίσει τα βάσανα του μοναχού σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του. Ήταν στιγμές που ο πατήρ Αρσένιος αισθανόταν εντελώς ανήμπορος. Την ίδια ώρα όμως ένιωθε να εμψυχώνεται από την παρουσία του Μιχαήλ, του οποίου η επιθανάτια εξομολόγηση απεκάλυπτε μπροστά του τις θαυμαστές οδούς του Κυρίου, διδάσκοντας και οδηγώντας τον στο δρόμο της ολοκληρωτικής αφιερώσεως. Έφτασε και η ώρα που ο Μιχαήλ είχε πια παραδώσει στον ιερέα και διαμέσου εκείνου στο Θεό όλα όσα βάραιναν την καρδιά του. Τα μάτια του κοίταζαν ερωτηματικά τον πατέρα Αρσένιο. Ο ιερεύς, παίρνοντας από τον ετοιμοθάνατο μοναχό το φορτίο των αμαρτιών του και κρατώντας το στα χέρια του, ο πατήρ Αρσένιος έτρεμε. Έτρεμε πάλι με την επίγνωση της αναξιότητος και ανθρώπινης αδυναμίας του. Απαγγέλλοντας τη συγχωρητική ευχή στον δούλο του Θεού Μιχαήλ μοναχό, ο πατήρ Αρσένιος από μέσα του έκλαιγε. Κατόπιν, μη μπορώντας να κρατηθεί, ξέσπασε σε δάκρυα. Ο Μιχαήλ σήκωσε τα μάτια του και κοίταξε προς τον πατέρα Αρσένιο. «Ευχαριστώ. Ειρήνευε. Ήρθε η ώρα. Προσεύχου για μένα όσο πατάς αυτή τη γη. Έχεις ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου. Σε παρακαλώ, πάρε το κασκέτο μου. Εκεί μέσα είναι ένα σημείωμα προς δύο ανθρώπους με μεγάλη ψυχή και μεγάλη πίστη. Πολύ μεγάλη. Όταν αφαιθείς ελεύθερος, πήγαινέ τους στο σημείωμα αυτό. Σε χρειάζονται και τους χρειάζεσαι. Ράψε πάλι τον αριθμό στο κασκέτο και προσευχήσου στον Κύριο για τον μοναχό Μιχαήλ». Καθ' όλη τη διάρκεια της εξομολογήσεως έμοιαζε σαν να ήταν μόνοι τους. Σαν τάχα ο θάλαμος και η ένικη του, όλη η ατμόσφαιρα της φυλακής, όλα να είχαν γίνει πολύ απόμακρα. Όλα να είχαν περιέλθει σε ένα είδος ανυπαρξίας. Παρέμενε μόνο η παρουσία του Θεού, η προσευχή των καρδιών τους και η σιωπηλή πνευματική ένωση που τους έδαινε και τους έφερνε ενώπιον του Κυρίου. Κάθε αγωνία και ταραχή σταμάτησε. Κάθε τι γήινο χάθηκε. Υπήρχε ο Θεός. Και τώρα η μία ψυχή πήγαινε να τον συναντήσει, ενώ η άλλη αξιωνόταν να παρακολουθήσει ένα μεγάλο μυστήριο. Τον θάνατο, την αναχώρηση από τη ζωή. Ο ετοιμοθάνατος μοναχός κράτησε σφιχτά το χέρι του πατρός Αρσενίου και προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε με τόση αυτοσυγκέντρωση, ώστε αποξενώθηκε εντελώς από το περιβάλλον. Εσωτερικά, ο πατήρ Αρσένιος πλησίασε ακόμη πιο πολύ κοντά του. Με ευλάβεια και χωρίς διαλογισμούς, πάλευε να ακολουθήσει τον μοναχό στην προσευχή του. Έπειτα ήρθε η στιγμή του θανάτου. Τα μάτια του ετοιμοθάνατου φωτίστηκαν έντονα με μία ήρεμη έκσταση. Τα λόγια του μόλις ακούγονταν. «Κύριε, μη με απορρίψεις». Ανασηκώνοντας το κορμί του από το κρεβάτι, ο Μιχαήλ άνοιξε τα χέρια και επανέλαβε δυνατά. «Κύριε, Κύριε». Άδραξε πάλι μπροστά, αλλά την επόμενη στιγμή έπεσε πίσω ανάσκελα και το κορμί του αμέσως χαλάρωσε. Συγκλονισμένος ο πατήρ Αρσένιος έπεσε στα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται. Όχι για την ψυχή και τη σωτηρία του κοιμηθέντος μοναχού, αλλά για να ευχαριστήσει. Να ευχαριστήσει για το μεγάλο δώρο, να αξιωθεί να δει εκείνο που είναι αθέατο στα μάτια και ακατανόητο στο νου, εκείνο που είναι το πιο κρυφό από όλα τα μυστήρια, τον θάνατο του δικαίου. Όταν σηκώθηκε ο πατήρ Αρσένιος, έσκυψε πάνω στο σώμα του νεκρού Μιχαήλ. Τα μάτια του ήταν ακόμα ανοιχτά, ακόμη γεμάτα φως. Όμως το φως σιγά σιγά χλώμιαζε και τη θέση του έπαιρνε μία ανεπαίσθητη καταχνιά. Τα βλέφαρα έκλεισαν αργά. Μια σκιά διέτρεξε το πρόσωπο και στο πέρασμά της εκείνο έγινε αμέσως επιβλητικό, γαλήνιο, θριαμβευτικό. Σκυμμένος πάνω στο λείψανο, ο πατήρ Αρσένιος προσευχόταν. Αν και μόλις είχε γίνει μάρτης του θανάτου αυτού του νέου μοναχού, δεν ένιωθε λύπη. Αντίθετα, ήταν γεμάτος από ειρήνη και εσωτερική αγαλίαση. Είχε γνωρίσει ένα δίκαιο του Θεού. Είχε γευθεί το ελαιός του, είχε δει τη δόξα του. Προσεκτικά ο πατήρ Αρσένιος τακτοποίησε τα ρούχα στο σώμα του νεκρού, έκανε βαθιά υπόκληση μπροστά του και ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι ήταν ακόμη στο θάλαμο ενός στρατοπέδου με αυστηρό καθεστώς κρατήσεως. Σαν αστραπή πέρασε οι σκέψεις από το μυαλό του. Αυτό το στρατόπεδο είχε μόλις δεχθεί μια επίσκεψη του Θεού, τον ίδιο τον Κύριο, που είχε έρθει να παραλάβει την ψυχή του δικαίου Μιχαήλ. Μόνο λίγη ώρα απόμενε μέχρι το γιαρτήριο. Ο πατήρ Αρσένιος πήρε το κασκέτο του Μιχαήλ, τύπωσε στη μνήμη τον αριθμό και πήγε να ενημερώσει τον θαλαμάρχη για το θάνατο. Ο θαλαμάρχης, ο αρχαιότερος των καταδίκων, ρώτησε τον αριθμό του νεκρού και εξέφρασε τη συμπάθειά του. Οι θάλαμοι ξεκλειδώθηκαν. Οι κρατούμενοι έτρεξαν έξω για την επιθεώρηση και μπήκαν γρήγορα σε σειρές. Ο θαλαμάρχης πλησίασε τους επιθεωρητές που στέκονταν στην είσοδο του θαλάμου και ανέφερε: «Έχουμε έναν νεκρό. Αριθμός Β382». Ένας από τους επιθεωρητές μπήκε στο θάλαμο, κοίταξε τον νεκρό, σκούντισε το λείψανο με τη μύτη της μπότας του και έφυγε. 2 ώρες αργότερα έφτασε ένα έλκυθρο για να πάρει το πτώμα. Ένας γιατρός των φυλακών, από τους καλούμενους εθελοντές εργασίας, μπήκε μέσα, διάβηκε με το βλέμμα του απρόσεκτα το νεκρό σώμα, σήκωσε λίγο το ένα βλέφαρο με το κλεισμένο σε γάντι χέρι του και με έναν τόνο απαρέσκειας είπε στην ομάδα υπηρεσίας: «Γρήγορα, βάλτε το στο κάρο». Διάφορα πτώματα κοίτονταν ήδη πάνω στο έλκυθρο. Το σώμα του Μιχαήλ μεταφέρθηκε έξω και τοποθετήθηκε πάνω στ' άλλα. Ο οδηγός πήρε θέση ισορροπώντας τα πόδια του επάνω στα πτώματα που είχαν ήδη ξυλιάσει από το κρύο. Έπεφτε ψηλό χιόνι και καθώς ακουμπούσε στα πρόσωπα των νεκρών έλειωνε αργά. Ήταν σαν να έκλαιγαν. Κοντά στους θαλάμους στέκονταν ακόμη οι επιθεωρητές που συζητούσαν με το γιατρό, η κρατούμενη υπηρεσίας και ο πατήρ Αρσένιος που έσφυγε τα χέρια του στο στήθος και προσευχόταν σιωπηλά. Το έλκυθρο άρχισε να κινείται. Κάνοντας μία βαθιά υπόκληση, ο πατήρ Αρσένιος ευλόγησε τα άψυχα σώματα και γύρισε πίσω στο θάλαμο. Ο οδηγός τίναξε τα χαλινάρια και έκανε τα άλογα να ξεκινήσουν ξεστομίζοντας μια βρισιά. Το έλκυθρο απομακρύνθηκε αργά και χάθηκε από τη ματιά.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Γιώργος Μπάρλας. Προς Εβραίους επιστολή ενδεκάτη. 8. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. 9. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. 10. Κι αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε τα γερά θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο ίδιος ο Θεός. 32. Χρειάζεται να συνεχίσω? Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. 33. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων. 34. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. 35. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. 36. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. 37. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες. Θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. 38. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. 39. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. 40. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Σκοπός της κουβέντας μας σήμερα είναι, αφορμόμενη απλώς από τον Απόστολο της Κυριακής, πρώτης του Χριστού γεννήσεως, να καταλάβουμε ότι η κατά πνεύμα σάρκωση του Χριστού συμβαίνει πάντοτε, αλλά προϋποθέτει τη δική μας προετοιμασία, χωρίς όμως να είναι και δικό της αποτέλεσμα, καθώς την ξεπερνά κατά πολύ. Η δική μας προετοιμασία έγκυται στο να προσλάβουμε αυτό που είναι ο Χριστός στο μέτρο των δυναμεών μας. Παρατηρείται το φαινόμενο χριστιανοί να νομίζουν έστω ασυνείδητα ότι με τις δικές τους αποκλειστικά προσπάθειες μπορούν να φτάσουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Σε μια τέτοια προοπτική, ο χριστιανός καταλαβαίνουμε εύκολα πως οδηγείται είτε στην υπεροψία και τον φαρισαϊσμό, είτε στο άγχος και τις ενοχές, στην περίπτωση βέβαια που νιώσει ότι αποτυγχάνει να γίνει αυτό που από μόνος του προσπαθεί. Θα πούμε ευθύς εξ αρχής

0: πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι εκείνος που σώζει. Είναι εκείνος που έφερε αυτή τη δυνατότητα στον κόσμο. Τίποτε δικό μας δεν αρκεί για να υποκαταστήσει το έργο του Χριστού. Εμείς με τα έργα μας απλά συμμετέχουμε κατά το δυνατόν στο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Κάνουμε δική μας προσωπική ιστορία, την ιστορία της σωτηρίας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Να το πούμε πιο απλά ίσως. Το χάσμα που χωρίζει εμάς και τις προσπάθειές μας από αυτό που θέλει να είμαστε ο Θεός για να σωθούμε, το κάλυψε ο Χριστός. Αρκεί πρωτευόντως η πίστη σε αυτό που έκανε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά θα ακολουθήσουν και τα έργα της πίστεως που θα υποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει αυτή η πίστη. Τα έργα της πίστης δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την τήρηση των εντολών του Θεού. Τελικά, πίστη τι άλλο μπορεί να είναι από αυτό το τελευταίο? Πίστη και αγάπη προς το Θεό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την τήρηση των εντολών του Θεού. Τις εντολές έχουμε για να βρούμε το Θεό, για να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας μαζί Του. Στο απόσπασμα λοιπόν του Αποστόλου που σας διάβασα πριν, οι αναφερόμενοι δεν είναι πρότυπα βιωτής, αλλά πίστεως. «Ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν». Γιατί όχι? Δεν στάθηκαν ικανά τα άθλα τους χάριν της πίστεως για να τους εξασφαλίσουν την επαγγελία? Το χωρίο ίσως είναι προβληματικό, ερμηνεύεται όμως από τη θέση που του δίνει η Εκκλησία στον λειτουργικό της χρόνο. Διαβάζεται «πρώτης του Χριστού γεννήσεως», ως αν η επερχόμενη εορτή να αποτελεί την απάντηση στο «κριτόν τι προβλεψαμένου». Είναι η εν χρόνο παρουσία του Θεού που κομίζει την επαγγελία. Είναι η προσδοκία και δικαίωση των αγώνων τους και της πίστης τους και η εν Χριστώ όλων μας δικαίωση. Ο αγώνας τους δικαιώνεται κατά τούτο, ότι όλοι αυτοί με την πίστη τους κράτησαν ζωντανή την προσδοκία του Μεσσία ως εθνική αποστολή και έσχατη ελπίδα σωτηρίας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Η σωτηρία μας δεν είναι αποτέλεσμα καλών προθέσεων, ούτε καλών πράξεων ή μεγάλων θυσιών. Το ζητούμενο είναι κάτι που τα ξεπερνά πολύ όλα αυτά. Η σωτηρία είναι δώρο εξ ουρανού. Αναφέρομαι στη γέννηση του Χριστού. «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Ποιο είναι αυτό το πλήρωμα του χρόνου? Το προαιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, η ανεξιχνίαστη Θεία Βουλή, η παρουσία της Θεοτόκου. Ανθρώπου προς το τέλη των αιώνων μόλις φανέντος, υπερ τούτου μη δοκεί, μη δε πρώτερον ο Θεός, αλλοψέ των αιώνων της ανθρωπίας φύσεως μετασχήν, ως αναλυθός ούπο γενωμένης, αλλά την ικάφτα πρώτος φανήσεις. Όταν παρουσιάστηκε στη γη ένας τέτοιος άνθρωπος, το πλήρωμα του χρόνου είχε έλθει και ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί. Δεν είναι λοιπόν τόσο άσχετο το γεγονός της σωτηρίας από τις δικές μας προσπάθειες. Η συγκατάνευση της Παναγίας στην πρόσκληση του Θεού ανοίγει τον δρόμο στο Θεό για να κατεβεί στη γη. Η Παναγία δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο που έτσι θελικά ο Θεός διάλεξε για να γεννήσει τον Χριστό. Η Παναγία συγκατάνευσε και γι' αυτό την τιμάμε ιδιαιτέρως οι χριστιανοί. Και παράλληλα με αυτά, το σύμβολο της πίστεως λέει «κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Κατελθόντα, σαρκωθέντα, ενανθρωπίσαντα. Υπάρχει μία κλιμάκωση στην έλευση του Χριστού, μία πορεία καθόδου. Το κοσμοείδωλο της εποχής έλεγε ότι υπεράνω όλων είναι ο Θεός, ενώ ο Άδης ήταν κάτω από τη γη. Ο Χριστός λοιπόν διατρέχει αυτήν την απόσταση. Ενώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει τον ουρανό, να φτάσει τον Θεό, μπορεί ο Θεός να κατέλθει και να πλησιάσει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που κάνει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι σκάνδαλο και μορία ανοησία για κάποιους. Για τους μεν Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Ο Θεός δεν μπορεί να γίνεται άνθρωπος αφού έτσι εξευτελίζεται η μεγαλοσύνη του. Η Αγία Γραφή και οι πατέρες μιλούν όμως για κένωση. «Ουχ αρπαγμόν ηγήσαντο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος». Ο Θεός αδειάζει κατά κάποιον τρόπο από την μεγαλοσύνη Του, από τη θεϊκότητά Του και για κάποιο διάστημα ζει σαν άνθρωπος και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές ανθρώπινες συνθήκες. Τα πάθη του Χριστού ξεκινούν ήδη με τη γέννησή του. Γεννιέται σε έναν στάβλο, σε έναν χώρο γεμάτο βρωμιά και λίγο μετά θα κυνηγηθεί από τον Ηρώδη και θα αναγκαστεί να γίνει πρόσφυγας για να γλιτώσει. Σας καλώ να σκεφτούμε για λίγο το ότι ο Θεός έγινε ένας από μας, ίδιος με μας, χωρίς αμαρτία και περπάτησε μαζί μας αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός είναι ένας άνθρωπος πλέον και γι' αυτό μπορούμε να τον συναντήσουμε πιο εύκολα. Για την ελληνική σκέψη το να γίνει ο Θεός άνθρωπος είναι ένας παραλογισμός. Εδώ υπερβαίνονται τα φυσικά όρια και αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Πώς είναι δυνατόν να υπερβαθεί αυτό το χάσμα? Αν κάποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο δεν ξέρει τι λέει. Καταστρατηγεί τη φυσική και τη λογική αναγκαιότητα. Η ελληνική σκέψη δεν περιμένει τίποτα καινούριο. Όλα είναι υποταγμένα στη φυσική αδύρυτη αναγκαιότητα. Αλλά κατά τον Δαμασκηνό, με την ενσάρκωση επιτελείται το πάντον κενόν κενότατον, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Και στη σημερινή εποχή που υμνεί το νέο, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πραγματικά νέο. Αντιθέτως, οι χριστιανοί γιορτάζουμε χιλιάδες χρόνια αυτή τη γιορτή και στην ουσία εξακολουθεί να είναι το κατεξοχή νέο, όχι μόνο γιατί δεν ξανασυνέβη κάτι ανάλογο στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και γιατί κάθε πιστός καλείται να ζήσει ο ίδιος τη ζωή του, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου και αυτό είναι κάτι το ριζικά καινούριο για τον καθένα μας. Στην άπειρη συγκατάβασή του λοιπόν ο Θεός αρκούται. Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Δεν ενώνεται με κάποιον θεοφόρο άνθρωπο, αλλά γίνεται άνθρωπος και τίκτεται από τη Θεοτόκο. Δεν προϋπάρχει κάποιο άτομο, αλλά δημιουργεί μία νέα και μοναδική ύπαρξη στον κόσμο, τον Ιησού Χριστό, στον οποίον υποστατικώς ενώνονται δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Και έχουμε θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι άνθρωπο θεοθέντα, θεάνθρωπο και όχι ανθρώπο θεό. Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στον Θεό και όχι στον άνθρωπο. Η έξοδος από το Θεό και όχι η έξοδος από τον άνθρωπο. Το αντίθετο έκανε ο Αδάμ. Δεν βγήκε έξω από τον εαυτό του. Η κίνησή του ήταν αυτοθεωτική και αυτή τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Αδάμ εγκλωβίστηκε μέσα στα φθαρτά όρια της ανθρώπινης φύσης. Αντίθετα ο Θεός, και εδώ φαίνεται η παντοδυναμία του, είναι ελεύθερος από φυσικές αναγκαιότητες. Διορθώνει το έργο του Αδάμ, οδηγώντας το τέλος στη θέωση του ανθρώπου, όχι αυτόνομα, αλλά στην ένωσή του με το Θεό. Κι όλα τούτα διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος μόνο έχει ανάγκη το Θεό. Ο άνθρωπος καθορίζεται στη σχέση του με το Θεό. Είναι κτίσμα και έχει απόλυτη ανάγκη το Θεό. Και ενώ ο Θεός ενεργεί ελεύθερα, δεν υπόκειται σε καμία ανάγκη και αυτό αφορά και στη δημιουργία του κόσμου και στην ενσάρκωση, είναι γεγονότα ελευθερίας. Ο άνθρωπος όμως ως κτίσμα έχει ανάγκη το Θεό. Νομίζουμε ότι μπορούμε να αυτοκαθοριζόμαστε, ειδικά στην εποχή μας. Αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ετεροκαθορίζεται. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε πόσο χρειαζόμαστε το Θεό και τον Χριστό. Όταν προσπαθούμε να αυτονομηθούμε, τόσο απομακρυνόμαστε από τη μοναδική ανάγκη που έχουμε, τη σχέση μας με το Θεό. Ο νέος Αδάμ, επομένως, κάνει ό,τι δεν πραγματοποίησε ο πρώτος. Και τι δεν έκανε ο πρώτος? Δεν υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού. Ο νέος Αδάμ υποτάσσει λοιπόν το ανθρώπινο θέλημα στο Θείο. Αν παρατηρήσουμε μέσα μας, θα βρούμε εύκολα δύο αντίθετες θελήσεις. Μία που θέλει να κάνει το καλό και μία άλλη που θέλει και μας οδηγεί να πράξουμε συνήθως το κακό. Η ασθένεια αυτής της ανθρώπινης φύσης θεραπεύτηκε από το Χριστό. Όσο και να ζωρίσουμε τους εαυτούς μας, δεν θα μπορέσουμε να θέλουμε με φυσικό τρόπο αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Χριστός μόνο μπορεί να θεραπεύσει τη δική μας αμαρτωλή βούληση. Γι' αυτό λέμε ότι ο χριστιανισμός ξεπερνά τη θρησκεία. Δεν είναι ένα σύστημα κανόνων, την εφαρμογή των οποίων απαιτεί ο Θεός. Είναι μία σχέση με το Θεό που έγινε άνθρωπος. Σχέση αγάπης που, όπως είπαμε, ξεκινάει με την προσπάθεια τήρησης των εντολών του Θεού στο μέτρο του δυνατού. Η προσπάθεια τήρησης των εντολών μας δίνει το μέτρο. Οι εντολές μας προσανατολίζουν. αλλά μόνο μέσα από τη σχέση στην οποία μας κατευθύνουν, μόνο με τη χάρη του Θεού, σωζόμαστε. Ο αγώνας για την τήρηση των εντολών μας κρατάει σε εγρήγορση για να αποδεχτούμε την παρουσία του Κυρίου. Χωρίς αυτήν την προσπάθεια βουλιάζουμε στις δυνάμεις της φθοράς και του θανάτου. Επειδή νομίζουμε λοιπόν πολύ συχνά ότι με το ζόρι και με αποκλειστικά δικές μας προσπάθειες γινόμαστε χριστιανοί, ας δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό ευκολότερα και χωρίς πνευματικούς κινδύνους. Ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι ως άνθρωπος έχει δικό του φυσικό θέλημα και ενέργειες φυσικές. Φύση ανενέργητη, ανύπαρκτη. Η Θεία και η ανθρώπινη φύση έχουν ενωθεί στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα, η ένωση αυτή δεν είναι επιφανειακή. Δεν είναι επαφή εξωτερική, σαν δύο πράγματα που το ένα το βάζουμε πάνω στο άλλο. Εδώ μιλάμε για ανακράση. Είναι σαν να λιώνει σε χωνευτήρι και ξαναπλάθει την ανθρώπινη φύση ενωμένη με τη Θεία. Εις τρόπον ώστε είναι πλέον αδιαχώριστες, αδιαίρετες. Πρόκειται για τη στενότερη, εγκύτερη δυνατή ένωση κτιστού και ακτίστου. Ταυτόχρονα η κάθε φύση διατηρεί τα γνωρίσματά της και δεν καταπιέζει ή εξαφανίζει μία την άλλη. Συνυπάρχουν ασυγχύτως και αυτό μας δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο που αγαπάει και δεν θέλει να τον εξαφανίσει. Ο άνθρωπος παραμένει ακέραιος μέσα στην αγάπη του Θεού και μάλιστα σε μια κατάσταση δόξης. Έτσι θα πρέπει να είναι λοιπόν ο άνθρωπος με όλες τις ενέργειες και τα ιδιώματα. Όπως ο Χριστός στην ανθρώπινη του φύση. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται να εκχριστωθεί. Αλλά προσέξτε, ενώ συνυπάρχουν και οι δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού και είναι ακέραιες και οι δύο, ο Χριστός δεν υπόκειται στη φυσική αναγκαιότητα, δεν περιορίζεται από τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, όπως περιοριζόμαστε εμείς. Ο Χριστός κινείται ελεύθερα σε σχέση με τη φυσική αναγκαιότητα. Από τη μία λοιπόν ο Χριστός ως Θεός δεν μας εξαφανίζει, ενώ ως άνθρωπος μπορεί να βαδίζει πάνω στα κύματα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός πεθαίνει επειδή το θέλει και όχι επειδή τον σταύρωσαν. Θυμηθείτε ότι όταν πήγαν στρατιώτες να τον συλλάβουν, με το που τον αντίκρισαν έπεσαν κατά γης. Ή όταν οι Εβραίοι πήγαν να τον ρίξουν από έναν γκρεμό, ο Χριστός ξέφυγε περνώντας ανάμεσά τους. Οι Ευαγγελιστές μας θυμίζουν με διάφορους τρόπους πως ο Χριστός δεν περιορίζεται από τη θνητή ανθρώπινη φύση του. Αυτό οι πατέρες το ονομάζουν με τον όρο «αντίδοσης ιδιωμάτων». Η εναγάπη ένωση με το Θεό, η τελειότητα της ανθρώπινης φύσης, οδηγεί σε ελευθερία από τους προκαθορισμούς της φύσης. Καμία αναγκαιότητα δεν ορθώνεται μπροστά στο Χριστό που να μην μπορεί να την ξεπεράσει. Για τον άνθρωπο δημιουργήθηκε όλος ο ορατός κόσμος και πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος έχει μία σχέση εικόνος προς το πρότυπο που είναι ο Χριστός. Κατά τον Καβάσιλα η σχέση της εικόνος προς το πρωτότυπο είναι σχέσης μερική, ωστόσο όμως πραγματική. Όταν συνιστά τον προπτωτικό άνθρωπο, λέει ο Νέλλας, η αρχή, η δομή και το τέλος αυτού είναι θεοκεντρικό και μάλιστα χριστοκεντρικό. Η αρχή του ανθρώπου κατά πρώτον συνίσταται στο κατ' εικόνα. Ο άνθρωπος είναι ό,τι είναι μόνο ως εικόνα Θεού. Είναι ενάρετος, καλός ή δίκαιος μόνο επειδή είναι εικόνα του Θεού. Και παραμένει τέτοιος ενόσο υπάρχει και ζει ως εικόνα του Θεού. Ενόσο βρίσκεται στην ορθή ενώπιον του Θεού στάση και διακρατεί την ορθή με το Θεό σχέση. Ενόσο φωτίζεται και ζωοποιείται από το Θεό. Η δομή του ανθρώπου κατά τον Καβάσιλα είναι σαφώς χριστοκεντρική. Όλες οι αναζητήσεις και όλες οι επιθυμίες του ανθρώπου βρίσκονται στη σχέση του με το Θεό. Λέγοντας σχέση εννοούμε ασφαλώς την τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτές είναι ό,τι έχουμε μαζί με τα μυστήρια για να πλησιάσουμε τον Θεό. Σκοπός λοιπόν του Αδάμ όταν δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού σημαίνει ότι οφείλει να υψωθεί προς το αρχέτυπον και να υποδεχθεί το Θεό. Σκοπός του ανθρώπου ήταν να ενωθεί με ταυτού υποστατικός, ο Λόγος και να φανερωθεί στην ιστορία ο Χριστός. Πριν την υποστατική ένωση της Θείας και της ανθρώπινης φύσης, οι δύο φύσεις ήταν χωρισμένες. Ο Θεός ήταν Θεός μόνον και ο άνθρωπος άνθρωπος. Τώρα ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Θα ρωτήσετε πώς γίνονται όλα αυτά. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι αλήθειες που κατανοούνται μόνο ζώντας κοντά στο Θεό. Τα κατανοεί κανείς ού μόνο μαθών αλλά και παθών τα θεία. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς μένουμε στο μαθών τα θεία και αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Στην πραγματικότητα αγνοούμε και θεωρητικά το δόγμα. Αυτό το να γνωρίζουμε θεωρητικά τα δόγματα είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Πάντως δεν είναι απλές θεωρίες ή φιλοσοφικά σχήματα. Ας θυμηθούμε τους αιματηρούς αγώνες της Εκκλησίας για να διασωθούν τα δόγματα αυτά και τους πολλούς μάρτυρες εξαιτίας των διαμαχών για τα δόγματα. Υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί λόγου χάρη που λέγονταν δοκίτες. Ο λόγος ισχυρίζονταν ενυνθρώπισε καταδόκησιν φαινομενικά, όχι πραγματικά. Δεν δέχονταν ότι ο Θεός μπορούσε να φορέσει την ύλη. Άλλοι αιρετικοί δέχονταν ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα ή μόνον άνθρωπος. Άλλοι έλεγαν ότι είναι μόνο Θεός. Όλα απορρίφθηκαν από την Εκκλησία για αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Οι πατέρες υπερασπίστηκαν τον άνθρωπο διεκδικώντας την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Βασική τους θέση ήταν το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ο Χριστός ήταν λοιπόν και άνθρωπος καθόλου χωρίς αμαρτία. Άνθρωπος με σώμα όπως εμείς. Για να σωθούμε λοιπόν δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε εσωτερικές καταστάσεις ή μυστικές εμπειρίες εξώκοσμες. Δεν χρειάζεται να περιφρονούμε τον άνθρωπο, δηλαδή το υλικό σώμα μας και ό,τι είναι ανθρώπινο. Μόνο την αμαρτία χρειάζεται να παλέψουμε. Πώς? Προσκολόμενοι στο Χριστό που νίκησε την αμαρτία. Νίκησε τον πόλεμο με τον Σατανά και μας προσφέρει την νίκη αυτή για να την κάνουμε και δική μας νίκη. Ο πόλεμος λοιπόν έχει τελειώσει. Ο Χριστός νίκησε. Αμαρτία, διάβολος, θάνατος έχουν νικηθεί από το Θεάνθρωπο Χριστό. Μικροαψιμαχίες γίνονται μόνο στην προσωπική ζωή του καθενός. Οι αψιμαχίες αυτές είναι πολύ σοβαρές για μας, αλλά αν πάρουμε είδηση ότι ο πόλεμος έχει κριθεί οριστικά από τον Χριστό, τότε απλά πάμε με το μέρος του Χριστού και είμαστε νικητές και της προσωπικής μας μάχης. Διαφορετικά δεν γίνεται να νικήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε μόνοι μας τη φυσική αναγκαιότητα που μας εγκλωβίζει στην αμαρτία και το θάνατο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να απαρνηθούμε το σώμα μας ή αυτήν εδώ τη ζωή. Όλα είναι δώρα του Θεού. Αυτό το σώμα είχε ο Χριστός, σε αυτό τον κόσμο έζησε, σε αυτό τον κόσμο είναι η Εκκλησία Του. Όχι μόνο δεν πρέπει να φοβόμαστε τη ζωή αυτή ή να μην την αποδεχόμαστε, αλλά στην περίπτωση αυτή γινόμαστε αιρετικοί, αφού είναι σαν να απορρίπτουμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γι' αυτό οι πατέρες δίνουν μάχη για τον ακέραιο άνθρωπο και την ιστορική του υπόσταση. Γι' αυτό η Εκκλησία πάλεψε εναντίον των οικονομάχων που ήθελαν έναν Θεό απόμακρο και απρόσιτο. Έναν Θεό που δεν μπορεί να γίνει εικόνα. Δεν αρνούμαστε λοιπόν τον κόσμο, την ιστορία, το σώμα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αν κάτι από αυτά το απορρίψουμε, απορρίπτουμε τον άνθρωπο. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά για να τα εξαγιάσουμε, να τα μεταμορφώσουμε, να τα στρέψουμε προς το καλό, προς το θέλημα του Θεού. Τα πάθη θα τα έχουμε πάντα. Πάθος είναι μια δύναμη της ψυχής. Αν γίνει επιθυμία παράλογη και μακριά από αυτό που θέλει ο Θεός, τότε καταπολεμείται. Αλλά καταπολεμείται όχι με την εξαφάνιση της ψυχικής δύναμης, όχι με την εξάλληψη της επιθυμίας, αλλά με τη θεραπεία της. Στόχος δεν είναι να γίνουμε άβουλα πλάσματα, αλλά να εξαγιαστούμε ως πρόσωπα. Τίποτα δεν περισσεύει, τίποτα δεν πετάμε από αυτό που είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να τα αλλάξουμε μόνο, να τα μεταμορφώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τα δόγματα δεν είναι μόνο για τους θεολόγους, κάποιους ας πούμε ειδικούς. Αν δεν ξέρουμε τις βασικές αλήθειες της πίστης μας, τότε σε λίγο θα εγκαταλείψουμε αυτήν την πίστη που δεν μας λέει τίποτα πια. Είπαμε σήμερα για το τι είναι ο Χριστός και επιμείναμε στο ασυγχύτος, δηλαδή στο ότι ο Θεός ανέλαβε τον άνθρωπο από αγάπη χωρίς να του στερήσει την ελευθερία. Αν πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό, τότε λόγου χάρη πρέπει έτσι να ενεργούμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα αγαπάμε τον άλλον χωρίς να του στερούμε την ελευθερία και καταντήσουμε δικτάτορες, αλλά και θα υπερασπιζόμαστε μία ελευθερία όταν συνοδεύεται από αγάπη, γιατί διαφορετικά καταλήγουμε στην αναρχία. Και αυτό μπορεί να γίνει και γίνεται στον κόσμο, όχι μόνο στην ατομική ζωή, αλλά και συλλογικά. Ολοκληρωτικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Την αναρχία δε τη ζήσαμε και πέρυσι, τον Δεκέμβριο, πολύ έντονα στην Αθήνα και αλλού. Παντού λοιπόν μπορούμε να βρούμε το Χριστό. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Μέτρο του κόσμου είναι ο Χριστός. Ο του Θεού λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, αή γεννάτε θέλουν κατά πνεύμα διαφιλανθρωπίαν τη θέλουση. Όλοι όσοι δεν ζήσαμε την κατά σάρκα γέννηση του Χριστού, μπορούμε να τη ζήσουμε κατά πνεύμα. Και ακόμη περισσότερο. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε να γεννηθεί στον κόσμο, γινόμενοι συνεργοί της χάριτος, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θεοτόκοι. Μακάριος ο το φως του κόσμου εν αυτό μορφωθέν θεασάμενος, ότι αυτός ως έμβριον έχων των Χριστών μήτυρ αυτού λογιστήσετε. Αυτή τη χαρά δεν την έχουμε ζήσει. Όμως σε αυτήν μας προτρέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Οι το πάθη μαθώνται στα θεία. Εντεύθεν άρχεται βρύνση η χαρά. Και τότε ευρίσκει στα θλίψεις λυκητέρας του μέλητος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.